Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
11: Βότκα Σμυρνό Φρέντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
12: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
13: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
14: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
15: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
16: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
17: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
20: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, αποκλειστικά στα παραπολιτικά, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος δασική υπηρεσία και διαχείριση δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθη Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς ο σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο καταγγέλλοντας τον άνδρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο. Κέρδισε 1.000.000 στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Αρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
8: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
7: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλογα Γαλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω εδώ την Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία είναι, όπως ξέρετε όλοι, ηθοποιός αγαπημένη και είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και στην εκπομπή μου την τηλεοπτική. Είναι μια ευγενική παρουσία, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, εξαιρετική ηθοποιός, η οποία έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει η ίδια καταλάβει πόσο πολύ αγαπητή είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα,
0: καλώς
1: πάρα
0: όρισες.
1: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, τα υπέροχα λόγια και για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου
1: μιλάς
0: στον ελληνικό, Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Ευγενία, γιατί έτσι η εκπομπή είναι εδώ, μίλησέ μου.
1: Φυσικά, μου
0: στον ελληνικό
1: χαρά.
0: Έπρεπε να λέω κανονικά. Αλλά είναι αλλουνού αυτό. Καταρχάς, πες μου λίγο, είσαι σε φάση. Ξεκινάς παράσταση.
1: Ναι, είμαι σε φάση προβών, ναι. Εντατικών προβών, ναι. Έχω τώρα τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το Διπεθέρου Μελής,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ κατάγομαι και από τη Λαμία,
0: ναι.
1: Κάνουμε λοιπόν ένα έργο βασισμένο στον Ίωνα του Ευρυπίδη. Ένα όμως πρωτότυπο έργο του Μινά Βιντιάδη πάνω σε αυτό το μύθο,
0: ναι.
1: Σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για τρεις ηθοποιούς. Με το Μάξιμο το Μούρι και το Γιάννη Εγκλέζο μοιραζόμαστε,
0: ναι.
1: Τη σκηνή, το οποίο θα παιχτεί, η πρεμιέρα του είναι στις 4 Ιουλίου στο Θέατρο των Δελφών,
0: ναι.
1: Στο Θέατρο του Φρυνίχου, και από εκεί και πέρα θα γίνουν επιλεγμένες παραστάσεις σε χώρους, σε αρχαία θέατρα ή και μη, που είναι έτσι ιδιαίτεροι και που μπορούν,
0: καλά,
1: να γαλιάσουν την παράσταση.
0: Καταρχάς, το να παίζεις στο Θέατρο των Δελφών πρέπει να είναι από μόνο του μια τρομερή εμπειρία.
1: Είναι τρομερή εμπειρία.
0: Έχω ξαναπαίξει εκεί.
1: Έχω ξαναπαίξει, ναι. Εκεί, αλλά είναι και πολύ ωραία συγκυρία, γιατί το έργο αυτό, ο Ιωνάς, διαδραματίζεται στους Δελφούς. Οπότε είμαστε πολύ ευτυχείς που κάνουμε εκεί την πρεμιέρα μας, που οι ήρωές μας επισκέπτονται τους Δελφούς. Οπότε θα έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να παίξουμε εκεί. Και γενικότερα είναι ένας χώρος που η ενέργειά του και όσοι τον έχουν επισκεφτεί
0: είναι,
1: μπορεί να το.
0: Πραγματικά εκπληκτικό,
1: ναι.
0: να παίζεις εκεί, μπορώ να το φανταστώ. Να σου πω, λες, είμαι από τη Λαμία,
1: mm-hmm.
0: και μου το θυμίζεις γιατί το ξέρω αυτό, αλλά μεγάλωσε στον πύργο όμως, έτσι.
1: Ναι, στην ουσία έλκω, ναι. την καταγωγή μου από την πλευρά του μπαμπά από Πελοπόννησο,
0: ναι.
1: εξού και το Δημητροπούλου.
0: Ναι.
1: Πρακτικά γεννήθηκα στη Λαμία,
0: ναι.
1: έζησα 5 χρόνια στον πύργο Ηλίας,
0: ναι.
1: και μετά πάλι στη Λαμία.
0: Και μετά πάλι στη Λαμία.
1: Μέχρι τα 18.
0: Πώς έγινες ηθοποιός, για πες μου λίγο, γιατί εσύ είσαι της νομικής.
1: Ναι.
0: Νομική Αθηνών, έτσι.
1: Νομική Αθηνών.
0: Ναι. Άρα καλή μαθήτρια και τα λοιπά.
1: Καλή μαθήτρια,
0: ναι.
1: απουσιολόγος.
0: Ωχ, oh, Παναγία μου,
1: παιδί,
0: σπασικλάκι. Όχι.
1: Αρκετά ήμουνα.
0: Αρκετά σπασικλάκι.
1: Ναι. Ήμουνα.
0: Ναι.
1: Ήμουνα το παιδί που ήθελα να τα κάνω όλα σωστά και τέλεια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο γιατί με πίεζαν, όσο γιατί πίεζα εγώ τον εαυτό μου. Να είμαι καλή σε όλα, να είμαι σωστή, να μην κάνω λάθη.
0: Ναι.
1: Με πίεζα αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλο αυτό έβγαινε πολλές φορές εις βάρος μου. Τέλος πάντων, απόρρια αυτή τη καλή πορεία στο σχολείο ήταν η νομική Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σπουδάσω, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε και είμαι πραγματικά ευγνώμων,
0: ναι.
1: που σπούδασα,
0: ναι.
1: αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια επιστήμη που σου ανοίγει το μυαλό,
0: πραγματικά.
1: Που σου δίνει άλλες οπτικές,
0: ναι.
1: και που σε κάνει να σκέφτεσαι πιο σφαιρικά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρωστάω πολλά στο πανεπιστήμιο.
0: Άρα ήσουν και καλή φοιτήτρια, όχι μόνο καλή μαθήτρια.
1: Σχετικά καλή,
0: ναι.
1: φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα του 9 και του 10,
0: ναι, αλλά ήμουνα. Δεν ήμουν σε ενδιαφέρον νομική σαν επιστήμη.
1: Έκανα.
0: Δεν την έκανε απλώ επειδή έτυχε και μπήκε εκεί και μετά άλλαξε γρήγορα.
1: Όχι, είχα κάνει και παράλληλα κάποια σεμινάρια, έκανα δικαστική γραφολογία, πήγαινα σε κάποιες δίκες, το έψαχνα, μου άρεσε, σκεφτόμουν κάποιες άλλες διεξόδους, ακόμα και τώρα, δηλαδή πέρυσι, έκανα κάποια μεταπτυχιακά έτσι, προγράμματα σύντομα.
0: Αλήθεια,
1: Ναι,
0: πέρυσι, γύρω από τη νομική.
1: Γύρω από τη νομική, ναι, στην πολιτιστική κληρονομιά και στα δικαιώματα του παιδιού.
0: Με εντυπωσιάζεις, γιατί έχω και εγώ τελειώσει τη νομική Αθηνών,
1: ναι.
0: αλλά εγώ, ας πούμε, είπα, δεν θέλω να κάνω νομική μετά.
1: Ναι.
0: Θα κάνω κάτι άλλο. Και δεν ξανασχολήθηκα. Συμφωνώ ότι είναι μια επιστήμη που σου αφήνει μια σφραγίδα, γιατί μαθαίνεις να σκέφτεσαι, έχεις καλλιεργεί τη σκέψη, ας πούμε, την αναλυτική. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι όντας ηθοποιός εξακολουθείς να κάνεις, ας πούμε, μεταπτυχιακά τώρα.
1: Ναι, όχι μεταπτυχιακό που κάνουν.
0: Όχι,
1: δεν μπορούσα να κάνω, να έχω εκεί καθημερινές παρακολουθήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω είτε τα γυρίσματα είτε το θέατρο, οπότε γενικά δεν γινόταν. Οπότε προτίμησα να το κάνω μέσω υπολογιστή. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε καταρχάς γιατί με έβαλε ξανά στη διαδικασία της μελέτης, που είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη του θέατρου. Γιατί και στο θέατρο μελετάμε πολύ. Πέρα από τα λόγια που έχουμε να μάθουμε, μελετάμε όταν υπάρχει ένα έργο, τι άλλο έχουν γραφτεί εκείνη την εποχή, τι άλλο έχει γράψει ο συγγραφέας. Γενικότερα γίνεται μια μελέτη πάνω στο θέμα, είτε του έργου είτε γενικότερα της κατάστασης. Αλλά ήταν διαφορετική ποιότητα του διαβάσματος. Και επίσης εκεί πραγματικά είσαι ένας αλγόριθμος που είτε θα τα καταφέρει είτε όχι. Όταν δίνεις εξετάσεις μέσω υπολογιστή. Οπότε είχα πολύ μεγάλη αγωνία να πάρω το 85-90% και να.
0: Λοιπόν, παραμένεις καλή μαθήτρια από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά πες μου λίγο, πώς μέσα από αυτή την ψυχολογία και από αυτή την προσωπικότητα.
1: Το δικαίωμα στο λάθος που εγώ το στερούσα από τον εαυτό μου πολλά χρόνια. Μαθαίνεις ότι κάτι που θα γίνει πάνω στη σκηνή, κάτι τυχαίο, όντως κάτι διαφορετικό, αυτό μπορεί να σου ανοίξει άλλους ορίζοντες και πολλές καταστάσεις.
0: Άρα σε ανοίγει σαν άνθρωπο.
1: Ναι, και έγινα ηθοποιός γιατί νομίζω ότι ήθελα, αποφάσισα μάλλον, να είμαι εκεί στις πιο όμορφες στιγμές των ανθρώπων και όχι στις δύσκολες. Δηλαδή, συνήθως η νομική επιστήμη, αν εξαιρέσουμε κάποιους κλάδους, συνήθως υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Και αποφάσισα ότι μ' αρέσει να λέω ιστορίες και να είμαι εκεί να ψυχαγωγώ τον κόσμο και όχι να είμαι εκεί στα δύσκολά του.
0: Ναι, όταν λέμε ψυχαγωγώ εννοούμε αγγίζω την ψυχή του, έτσι. Δεν σημαίνει τον κάνω να διασκεδάσει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Και είπα, ναι, γιατί το διασκεδάνιμο είναι σκορπίζομαι. Ενώ μέσα από τις ιστορίες που έχουμε να πούμε, μέσα από τους χαρακτήρες που εμείς πλάθουμε, μέσα από τις καταστάσεις που διηγούμαστε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις την ψυχή ενός ανθρώπου, χωρίς να είτε, ούτε να γίνεις διδακτικός, ούτε να υποδείξεις τι να κάνει, γιατί και εμείς κάπως παίρνουμε πολλά πράγματα από τους ρόλους μας και από όλα αυτά που έχουμε να μελετήσουμε.
0: Πριν γίνεις ηθοποιός, εσένα τι είναι αυτό που μιλούσε στην ψυχή σου, ας πούμε? Δηλαδή, μίλησε στην ψυχή σου ποτέ ένα θεατρικό έργο, μια ταινία, ένα κάτι από την τέχνη? Μίλησε στην ψυχή σου και σε παρέσυρε?
1: Εγώ παρακολουθούσα θέατρο, γιατί και οι γονείς μου παρακολουθούσαν, ειδικά αρχαία τραγωδία. Πηγαίναμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Γιατί ήθελαν οι ίδιοι να παρακολουθήσουν και μας έπαιρναν και εμάς. Αλλά νομίζω ότι όταν είχα δει μια παράσταση, έτσι κρυφά μόνο στον εαυτό μου, είχα πει ότι αχ, θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να είμαι εκεί. Κάποια στιγμή το εξέφρασα. Νομίζω ότι ήταν Ιφηγένεια Ναυλίδη. Η παράσταση όμως που πραγματικά με σημάδεψε και είπα θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, ήταν η Μύδια με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Πριν αρκετά χρόνια στο θέατρο Βράχων, που την είχα δει, ήταν δώρο μου. Τότε εγώ δηλαδή όταν είτε έπαιρνα ένα πτυχίο στα αγγλικά, ξέρω εγώ, στα γαλλικά ή οτιδήποτε, μου λέγανε οι γονείς μου τι θέλεις τώρα να κάνεις. Έχω ζητήσει συναυλία της Πρωτοψάλτη. Έχω ζητήσει. Οπότε τέλος πάντων είχα ζητήσει και αυτή την παράσταση και θυμάμαι ότι κατεβήκαμε με το κτέλ με τη μαμά μου επί τούτου να τη δούμε και φύγαμε κατευθείαν για την επόμενη μέρα, ήταν Σεπτέμβριος και η μαμά μου είχε σχολείο. Οπότε εγώ αυτή την παράσταση δεν μπορούσα να την βγάλω από μέσα μου. Η σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη, τη το είπα κάποια στιγμή και στην κυρία Καραμπέτη και στην κυρία Κοντούρη. Με είχε σημαδεύσει τόσο πολύ που πραγματικά ήθελα να γίνω ηθοποιός.
0: Πολύ κατανοητό και βέβαια ότι σε σημαδεύει πρώτα απ' όλα μια παράσταση που είναι η Μύδια ειδικά. Δηλαδή η γυναίκα που σκοτώνει τα παιδιά της. Σημαίνει ότι ήδη έχεις μια θεατρική κουλτούρα. Όπως είπες, πήγαινες από μικρή στο θέατρο.
1: Ναι, πήγαινα από μικρή. Από 2,5 χρονών δηλαδή. Τώρα πια δεν επιτρέπονται τόσο μικρά παιδιά. Ήμουν πολύ ήσυχη, με βάζανε. Απλά εγώ παρακολουθούσα έτσι την ιστορία. Μου λέγανε κάποια πράγματα. Με μάγευε πολύ, με μάγευε. Και γενικότερα ένιωθα από όταν ανέβηκα στη σκηνή ως ερασιτέχνης στο σχολείο. Ένιωσα ελεύθερη και ένιωσα ότι εκεί θέλω να είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε σε διάλειμμα. Λέω να βάλουμε «Σαν την αγάπη την κρυφή» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι ένα από αυτά που έχεις διαλέξει.
1: Ναι, και ένα σπουδαίο συνθέτη φυσικά.
0: Του Δημήτρη Παπαδημητρίου, εξαιρετικός.

0: κάπου απομακρυσμένοι, να θέλουν να συνομιλήσουν με κάποιον, να νιώθουν ότι αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Την
1: πολύ
0: ακούω πάρα πολύ.
1: Λες, και είναι πολύ ωραίο που το λες αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτή η τάση τώρα στην τηλεόραση να με βάση τα διαφημιστικό πρόγραμμα να διακρίνουν το κοινό σε δυναμικό και γενικό κοινό. Δηλαδή, λες και άμα είσαι πάνω από 54 ετών, είσαι δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε.
0: Δεν το πιστεύω εγώ.
1: Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, ειδικά για την ψυχαγωγία.
0: Ακριβώς. Ναι. Ούτε θεωρώ ότι εμείς πρέπει να βλέπουμε την τηλεόραση διαφορετικά.
1: Έτσι.
0: Εγώ προσωπικά τη λατρεύω. Mm. Και θέλω να κάνω με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά μου, είτε είναι στο θέατρο, είτε στη τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο.
1: Τι σύριαλ έβλεπε όταν ήσουν μικρή? Έβλεπε σύριαλ καταρχά ή όχι?
0: Έβλεπα. Ναι. Έβλεπα και δεν. Δηλαδή, ναι, ανάλογα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν σχολείο παίζονταν το λόγο τιμή.
1: Ναι.
0: Και τότε μου λέει ο παπά μου, όχι ακόμα σε μικρή να το δεις και λοιπά, και κάποια στιγμή κάτι είχαμε καταλήψει, κάτι είχε γίνει, απεργίες, κάτι είχαμε στο σχολείο και βάζει τηλετενίες και κολλάει ο μπαμπάς μου χειρότερα από μένα και το βλέπαμε μαζί με το.
1: Άρα το λόγο τιμής για μας μου κανένα
0: τους απαράδεκτους.
1: Τους απαράδεκτους αλίμονο.
0: Ναι. Τους οποίους βλέπω ακόμα και τώρα, τους λατρεύω.
1: Εγκλήματα έβλεπες?
0: Εγκλήματα έβλεπα βεβαίως. Εγκλήματα είχαμε ντυθεί και στο σχολείο εγκλήματα. Το έλεγα φέτος στο κόκλο που παίζαμε μαζί.
1: Τι είχες ντυθεί εσύ?
0: Δεν θυμάμαι, αυτό δεν θυμάμαι. Νομίζω Φλόρα. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι είχαν ντυθεί περισσότεροι και χασάπης και αυτά, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάποια, ναι.
1: Είσαι.
0: Και το «Η αγάπη άρχισε μια μέρα», θυμάμαι, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Είσαι της κωμωδίας ή του δράματος?
0: Και τα δύο. Έβλεπα πολλά, συγγνώμη, τώρα μου έρχονται όλα, και το άκρος οικογενειακό. Τώρα θα πω κάποια και θα δικήσω κάποια, αλλά μου έρχονται τώρα σιγά σιγά.
1: Δεν λέω τις κωμωδίες του δράματος σε αυτό που βλέπεις. Για σένα, τι σου αρέσει πιο πολύ να παίζεις?
0: Μου αρέσουν όλα.
1: Ναι.
0: Συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου το πω. Σε αρέσουν όλα, αλλά δράμα παίζεις.
0: Ναι, έχω παίξει και είτε κομεντί, είτε λίγο πιο κωμικά, κυρίως στο θέατρο. Εγώ τα αγαπώ πολύ, αλλά συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
1: Ξέρεις, έχεις μια εικόνα της συμπαθητικής, καλής. Γυναίκας,
0: ναι.
1: Κοπέλας. Κοπέλας θα πω, γιατί είσαι πολύ νέα και φαίνεσαι και πάρα πολύ νέα έτσι κι αλλιώς. Αυτό σε στιγματίζει στους ρόλους σου? Δηλαδή, σε φαντάζεσαι να παίζεις μια πολύ κακιά?
0: Φυσικά, και έχω παίξει και τους αγαπώ και πάρα πολύ αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή, ο κύριος Κοκκινόπουλος πάρα πολλές φορές με έχει εμπιστευτεί για να κάνω δολοφόνους.
1: Ναι.
0: Και το απολαμβάνω, δηλαδή, το να με διαλέξουν για ένα τέτοιο ρόλο και στο θέατρο. Στο νησί δεν έκανα και την καλή κοπέλα.
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Έχω, δηλαδή, μ' αρέσει και στη διαδικασία του casting και παλιότερα και τώρα. Πολλές φορές μου δίνουν το ρόλο που και κάτι κρύβει, που κάτι άλλο θέλει να πει.
1: Ότι κάτι κρύβει, ναι.
0: Ναι. Και τους αγαπώ πάρα πολύ αυτούς.
1: Ως παιδάκι, ήσουν πάντα με τους καλούς ή και με τους κακούς?
0: Ήμουνα πάντα με τους αδύνατους, νομίζω.
1: Αδύναμους.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω παρατηρήσει, ξέρεις, ότι στα παραμύθια, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα παιδιά έχουν ένα θαυμασμό για τους κακούς ρόλους.
0: Νομίζω τους ασκούν γοητεία.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα ήμουνα, θυμάμαι ότι είχαμε κάποια έτσι γατάκια, είχε γεννήσει μία γάτα και είχαμε υιοθετήσει τα γατάκια της και είχαν διαλέξει τα αδέρφια μου και εγώ έλεγα, ωραία, εγώ θα πάρω αυτό που δεν θέλει κανένας και θα του δώσω περισσότερη αγάπη για να το κάνω να ανθίσει. Κάπως εκεί ταυτιζόμουν με λίγο με τα.
1: Άρα είσαι έτσι και στη ζωή σου, είσαι αυτό, είναι, πώς να σου πω, είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που σε ενδιαφέρουν οι αδύναμοι, σε ενδιαφέρουν.
0: Μ' αρέσει να δίνω φωνή.
1: Ναι.
0: Σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην μπορούν εκείνη τη στιγμή να την ορθώσουν. Δηλαδή, αν δω κάπου, π.χ. αφήνουν, λέω εγώ, ένα μπολάκι για να πιει κάποιος ένα ζωάκι νερό τώρα που, ειδικά που είναι καλοκαίρι. Αν δω κάποιον να το ρίχνει, θυμώνω πάρα πολύ, δεδομένου ότι υστερείς από ένα ζωάκι την πρόσβασή του.
1: Ναι.
0: Οπότε λέω εκείνη τη στιγμή, εγώ πρέπει να υπερασπιστώ κάποιον που θα δω, δηλαδή ότι πρέπει κάπως να ορθώνουμε εμείς ανάστημα, προκειμένου να είναι όλοι οι άνθρωποι σε ίδιο επίπεδο.
1: Στα προσωπικά σου πώς είσαι? Ξέρω ότι έχεις ένα σύζυγο.
0: Ναι, και ένα κοριτσάκι.
1: Και ένα κοριτσάκι. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το κοριτσάκι, επειδή είναι ακόμα πολύ μικρό, είναι σίγουρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι προτεραιότητα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι οι γονείς,
1: ναι,
0: όταν γινόμαστε γονείς, βάζουμε τα παιδιά μας προτεραιότητα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά. Τώρα, το να μεγαλώνεις ένα παιδί.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί και ταυτόχρονα να έχεις πρόβες, να παίζεις στο θέατρο, που σημαίνει ωράριο συγκεκριμένο τώρα. Αυτά πώς τα αντιμετωπίζεις?
0: Με πρόγραμμα, με καλή διάθεση και με δυσκολίες. Έχουν υπάρξει φορές που λες, τι να κάνω.

0: κάνω, πώς θα το βρω, πώς θα γίνει, ειδικά όταν τυχαίνει κάτι έκτακτο. Αλλά νομίζω ότι με ένα μαγικό τρόπο έτσι σιγά σιγά βρίσκονται. Έχω και βοήθεια τη μαμά μου, της χρωστάω πάρα πολλά. Ειδικά σε αυτά τα απρόβλεπτα ωράρια, γιατί είναι και εμένα και του σύζυγου μου δύσκολα τα ωράρια μας.
1: Είναι γιατρός.
0: Ναι, οπότε είναι κάποιες μέρες που και εμένα είναι δύσκολο και
1: προφανώς.
0: Αλλά νομίζω ότι των περισσότερων, και ειδικά στην Αθήνα και με τις αποστάσεις εξορισμού, είναι πιο δύσκολο. Νομίζω όμως ότι έτσι με πρόγραμμα και καλή διάθεση βρίσκεται. Και
1: αλλάζει
0: φυσικά
1: κάτι στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο από τη στιγμή που αποκτάς ένα παιδί?
0: Σίγουρα ναι.
1: Δηλαδή,
0: καταρχάς το βλέπεις λίγο πιο θολά από την κούραση που δεν κοιμάσαι, να το πω κι αυτό. Ειδικά τον πρώτο καιρό.
1: Σίγουρα αυτό, ναι.
0: Κατά δεύτερον, ναι, σε
1: αρχίζουν να μετράνε ενδεχομένως άλλα πράγματα από αυτά που μετρούσαν πριν. Ή αξιακά εννοώ, αλλάζει ο κόσμος.
0: Μπαίνει σίγουρα ένα φίλτρο,
1: ναι.
0: Και τα βλέπεις όλα μέσα από. Βλέπεις πάντα το παιδί σαν προτεραιότητα. Βλέπεις ότι αυτό έχει περισσότερη σημασία σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία δίνεις εσύ πάρα πολύ βάση. Τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αγαπάς περισσότερο όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα έχεις μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή με απασχολούν ακόμα περισσότερο κοινωνικά θέματα, θέματα του κόσμου, για το σε ποιο κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά, τι θα τους αφήσουμε.
1: Ξέρεις, μου είπες ότι έχεις σπουδάσει στη νομική και το έκανες γιατί σε ενδιαφέρε πάντα το δίκαιο. Σε ενδιαφέρουν οι αδύνατοι. Έχεις ένα παιδί και βλέπεις τον κόσμο και μέσα από τα μάτια αυτού του παιδιού. Η πολιτική σου λέει κάτι ή όχι? Θεωρείς ότι μπορείς να κερδίσεις πράγματα, θέλω να πω, στη ζωή σου, εμπιστευόμενη ένα πολιτικό χώρο, υπάρχει κάτι που να σε εμπνέει?
0: Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Ίσως κάποιες φορές με έχουν προσεγγίσει, αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο εμένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση,
1: ναι,
0: θα με
1: όχι, όχι, δεν εννοώ για να ασχοληθείς. Καταρχάς ψηφίζεις?
0: Ναι.
1: Ψηφίζεις. Θεωρείς ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα μέσα από την πολιτική ή όχι? Είσαι από αυτούς που λένε ότι μια απογοήτευση γενική? Ξέρεις, υπάρχει πάρα πολύ αυτό στις μέρες μας.
0: Ναι, με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα βγούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο από κάποιες καταστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα νιώθω ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ και ότι θέλουμε κάποιες λύσεις προκειμένου όλο αυτό, δηλαδή με όλη αυτή η βία, όλο αυτό που τα εγκλήματα που συμβαίνουν καθημερινά, που πια αρχίζει να μην γίνεται είδηση,
1: ναι,
0: ένα συνεχόμενο, μια συνεχόμενη λουχή εγκλημάτων. Νιώθω ότι κάτι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάταση, να υπάρξει κάτι διαφορετικό σε όλους μας, στο θυμό μας, στην ψυχολογία μας, προκειμένου να ζήσουμε την επόμενη μέρα. Ναι. Νιώθω ότι είμαστε, ότι είναι πια πολύ βαριά η κατάσταση.
1: Έχοντας
0: και δεν το, ούτε το πολιτικοποιώ, ούτε το κομματικοποιώ.
1: Όχι, είναι, κατάλαβα,
0: ναι, ναι, ναι. Η κατάσταση νομίζω ότι
1: έχοντας
0: είναι
1: ζήσει στην Αθήνα και στην επαρχία, πιστεύεις ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη ζωή στην Αθήνα και στην επαρχία ή όχι? Το ίδιο είναι?
0: Νομίζω υπάρχει.
1: Υπάρχει, δηλαδή.
0: Είναι διαφορετικά, ειδικά το να μεγαλώνεις οικογένεια στην επαρχία. Είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Είναι ο κόσμος πιο απλός και πιο ανοιχτός. Δηλαδή πρόσφατα ταξίδεψα στην Αλεξανδρούπολη που είναι η κουμπάρα μου με τη
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.
0: Και εσύ να δεις καλύτερα τη θέση τη δικιά σου ή και να μετακινηθείς.
1: Το κάνεις και στη ζωή αυτό, δηλαδή το κάνεις να μπαίνεις στη θέση ενός άλλου.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω
1: ή
0: σε
1: μόνο
0: μεγάλο,
1: στους ρόλους.
0: Όχι, σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι άλλος κουρασμένος, να έχει περάσει κάτι, είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Νομίζω ότι.
1: Είναι στη μόδα πολύ αυτή η λέξη τώρα, ενσυναίσθηση. Το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γενικά δεν μου αρέσουν πολύ οι μόδες και ειδικά με τις λέξεις. Γι' αυτό προσπαθώ να την αποφεύγω, δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι,
1: να τη χρησιμοποιώ, όχι γιατί έχω κάτι εναντίον τη λέξη, αλλά γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μια κατάχρηση.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά θα στο ρωτήσω. Νιώθεις ότι υπάρχει απουσία αυτή τη λέξη τη ζωή μας και γι' αυτό τη χρησιμοποιούν συνέχεια όλο και περισσότερο κάποιοι?
0: Ίσως υπάρχει ένα κλείσιμο στο δικό μας εαυτό και δεν ανοίγουμε τους ορίζοντες προκειμένου να καταλάβουμε.
1: Να ακούσουμε το διπλανό.
0: Ναι, και επίσης δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Τα παιδιά στον υπηαγωγείο μαθαίνουν και στο προνήπιο και στο παιδικό να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Τώρα είμαι θυμωμένος γιατί μου πήρες το παιχνίδι. Mm. Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί με άφησες να κάνω τραμπάλα.
1: Και στο λέω επίσης.
0: Και στο λέω. Ναι. Και βάζω το ξυλάκι μου κάθε μέρα στο τι είμαι, στο ενθουσιασμένο. Ναι. Και μαθαίνουν πρώτα απ' όλα να αναγνωρίζουν, να το λένε, το ότι τα συναισθήματα αλλάζουν και ότι είμαστε ανοιχτοί και στο να αλλάξουν και ένα. Και δεν υπάρχουν κακά συναισθήματα, θυμωμένος, νευριασμένος, οτιδήποτε. Το αποδεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Αυτό νομίζω ότι οι μεγάλοι το ξεχνάμε πολύ. Και δεν το εκφράζουμε κιόλας. Το κρύβουμε. Και αν κρύψεις το θυμό, τότε θα βγει, θα είναι σαν ηφαίστειο που κάποια στιγμή θα εκραγεί.
1: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το Μινωράκι με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Ευγενία Δημητροπούλου μαζί μας εδώ. Μία ηθοποιός η οποία έχει περάσει από την νομική, έχει μεταφράσει, ναι, Λόρκα μάλιστα, ισπανικά.
1: Τα μάθα μεγάλη στο πανεπιστήμιο. Μεγάλη, ναι. Ήταν η τρίτη γλώσσα. Ήθελα να διαβάσω Λόρκα στο πρωτότυπο. Είναι αλήθεια.
0: Και γι' αυτό έμαθες ισπανικά.
1: Ναι, ήταν ένας από τους λόγους.
0: Είσαι...
1: Όχι, εντάξει. Ακούγονται λίγο, ναι, μαζεμένα. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Αλλά ήθελα πολύ. Νομίζω ότι η ισπανική γλώσσα έχει αυτό το πάθος, έχει αυτόν τον τρόπο να περιγράφει. Και μόνο και το γεγονός ότι αρθρώνεις όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα. Είναι σαν να περιγράφεις τη λέξη στο σύνολό της.
0: Να σου πω, είναι μια γλώσσα, και εγώ θέλω να μάθω ισπανικά,
1: ναι,
0: ξέρω ελάχιστα,
1: είναι,
0: ξέρω ελάχιστα, αλλά είναι μια γλώσσα του τραγουδιού σίγουρα, mm-hmm, και της λογοτεχνίας.
1: Και της λογοτεχνίας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Πες μου λίγο, θέατρο που σπούδασες.
1: Στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ναι, στο Νέο Ελληνικό Θέατρο, τα έκανα λίγο... παράλληλα, δηλαδή ήμουνα στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Η casting director από τις νύφες τότε του Βούλγαρη, mm, έψαχνε νύφες, ήρθε, μας είδε. Μετά μου δώσαν τα παιδιά ένα τηλέφωνο για ένα casting. Ο Μανώσης ο Μανουσάκης ήταν ο πρώτος που με εμπιστεύτηκε ρόλο. Με αυτά τα χρήματα άρχισα να κάνω σεμινάρια. Πήρα εκεί υποτροφία στο Θέατρο των Αλλαγών και αποφάσισα ότι θέλω να το σπουδάσω κανονικά. Και έδινα εξετάσεις στις δραματικές σχολές και ταυτόχρονα πήρα μέρος σε μια μεγάλη οντισιόν του Δημήτρη Μαυρίκιου στο Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του χρωστάω τόσο πολλά που μου έβγαλε στο θέατρο.
0: Τι ρόλο?
1: Έκανα τη Φρίντα στον Ερίκο τον Τέταρτο του, ναι, Πιραντέλο. Μία παράσταση με την Αλέκα Παΐζη, τον Νίκο Καραθάνο, τον Εμίλιο Χελάκη, την Όλια Λαζαρίδου, σε σκηνοθεσία φυσικά του Δημήτρη Μαυρίκιου, σε σκηνικά και κοστούμια του Διονύση Φωτόπουλου. Ήταν, νομίζω.
0: Καλά,
1: ναι, ναι.
0: Ένα ξεκίνημα εκπληκτικό τώρα. Εντάξει, ναι. Πιραντέλο και με όλους αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι, στο θέατρο Ρεξ. Και τότε ήταν η χρονιά που έδινα εξετάσεις. Τότε και το Εθνικό και το Τέχνης είχαν τον όρο να μην δουλεύεις στο επάγγελμα, αν θες να είσαι μαθητής στη, ναι, σχολή. Και θυμάμαι είχα δώσει δηλαδή εξετάσεις και λοιπά. Μου είπαν ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο, το να παίξω εκεί και να είμαι. Και τότε πήγα στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ο οποίος, mm-hmm, με υποδέχτηκε. Και τελείωσα εκεί. Πολύ ωραία χρόνια.
0: Την κόρη σου την έκανες ηθοποιό? Λάθος ερώτημα, λάθος ερώτημα, το παίρνω πίσω.
1: Όχι, ναι.
0: Θα ήθελες να γίνει κόρη σου ηθοποιός?
1: Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το θέλει, δηλαδή να βρει πάθος.
0: Εγώ τώρα γιατί σε ρωτάω, γιατί προφανώς είναι πολύ μικρή ακόμα για να, mm-hmm, μου πεις αν θα ήθελες να γίνει ηθοποιός. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει, ναι, ναι, ναι, τι μπορεί να της αρέσει. Αλλά ο χώρος του θεάτρου και ο χώρος γενικά αυτός στον οποίο έχεις μπει είναι ένας χώρος που σε προσωπικό επίπεδο σε κάνει να περνάς καλά, και σε κοινωνικό επίπεδο, πέρα από την ίδια την τέχνη που μπορεί να σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Κάνεις φίλους εκεί μέσα.
1: Έχω γνωρίσει...
0: Έχεις, ας πούμε, ένα περιβάλλον με το οποίο να νιώθεις ότι θα ήθελες να ζεις.
1: Ναι, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους, πάρα πολύ αξιόλογους, καταπληκτικούς καλλιτέχνες όλων των ειδών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σκηνοθέτες και συναδέλφους και σκηνογράφους και μουσικούς. Ναι, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Έχω ξεχωρίσει μονάδες καταπληκτικές.
0: Mm.
1: Και θα ήθελα να είναι σε όποιο χώρο θέλει.
0: Mm.
1: Δηλαδή, πραγματικά να βρει αυτό που της δίνει ζωή και που θέλει να το ακολουθήσει και να το κάνει με πάθος.
0: Ξέρεις τι, δεν ανταποκρίνεσαι στο στερεότυπο, ας πούμε, της ηθοποιού. Γιατί το λέω, γιατί το λέω. Γιατί συνήθως ένας ηθοποιός είναι πιο χύμα.
1: Ναι.
0: Αν θες να το πω έτσι, απλά για να το καταλάβουμε.
1: Στο σύζυγό μου πείτε αυτό που με λέει αφηρημένη έννοια και του λέω ότι εγώ για ηθοποιός είμαι πολύ συγκροτημένη. Μου λέει, φαντάσου.
0: Εντάξει, μου απάντησε. Μου απάντησες πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ευγενία Δημητροπούλου, ηθοποιός αγαπημένη εδώ μαζί μας. Πες μου λίγο, τι ρόλους ονειρεύεσαι? Είσαι πολύ νέα ακόμα και σίγουρα θα έχεις πράγματα που θες να παίξεις.
10: Ναι, δεν ονειρεύομαι ακριβώς ρόλους, ονειρεύομαι συνεργασίες.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή θα ήθελα με κάποιους συναδέλφους να συναντηθούμε.
9: Για πες μου παραδείγματα.
10: Αχ, δεν θα πω σε ονοματολογία, γιατί
9: πες,
10: πάντα.
9: Πες,
10: όχι, θα την πατήσω, αλλά ειλικρινά και ηθοποιούς και σκηνοθέτες, δηλαδή σκέφτομαι. Αλλά τη συνύπαρξη και όχι τόσο να παίξω αυτό το ρόλο.
9: Ναι,
10: και
9: κατάλαβα. Δηλαδή, να είσαι σε ένα σχήμα που να σου αρέσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να είσαι να κερδίσεις κιόλας από αυτούς με την έννοια την.
10: Ναι, να συνομιλήσουμε καλλιτεχνικά και δημιουργικά.
9: Ναι, ναι.
10: Και μ' αρέσει και όταν επαναλαμβάνονται. Δηλαδή τώρα στον Ίωνα που κάνουμε, συνεργαζόμαστε με το Μάξιμο το Μουμούρι για τρίτη φορά, τέταρτη. Έχουμε δουλέψει πολλές φορές. Με τη Ρουμπίνη έχουμε ξαναδουλέψει. Και μ' αρέσει να ξαναδουλεύουμε. Είμαστε σε άλλη φάση, σε άλλη ωριμότητα. Ο καθένας έχει παίξει άλλα πράγματα μέχρι να ξανασυναντηθούμε.
9: Άρα λειτουργεί η παρέα στο θέατρο, έτσι?
10: Παρέα είναι οι καλοί συνάδελφοι που απλά ξαναβρισκόμαστε σε θειάσους. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι με το Μάξιμο κάνουμε παρέα. Εκτός
9: όχι, ενώ
10: υπάρχει
9: η παρέα η καλλιτεχνική. Δηλαδή, παιδί μου, ακριβώς το να έχει συνεργαστεί με κάποιους. Και να νιώθεις ότι μπορείς ξανά μέσα από αυτή τη συνεργασία να δώσεις καινούργια πράγματα.
10: Βέβαια. Ναι. Επίσης, επειδή έχω κάνει και αρκετά χρόνια στο Εθνικό, που η θείαση είναι 25-27 άτομα, όταν κάνεις 2 ή 3 έργα τη σεζόν, αυτό σημαίνει ότι δουλεύεις με άλλους 75 ανθρώπους. Σίγουρα θα ξαναβρεθεί στη δουλειά, είτε στις σειρές που είναι επίσης πολύ πρόσωπες, οπότε είναι έτσι. Και στο θέατρο. Συγγνώμη. Στο θέατρο, π.χ. τώρα που είμαι στο μάρτυρα κατηγορίας. Ήδη έχουμε παίξει 3 χρονιές και θα πάμε για 4η. Ούτε καν το πίστευα αυτό όταν πριν 4 χρόνια ξεκινούσαμε αυτή την παράσταση σε σκηνοθεσία Νικόλα Τιχανιωτάκη. Είμαι με τους συναδέλφους και ειδικά με αυτούς που είμαστε όλα τα χρόνια, πια γνωριζόμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί κάθε μέρα.
9: Υπάρχουν, μου λες, ρόλοι δεν υπάρχουν που σε ενδιαφέρουν πολύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κείμενα, βρε παιδί μου, τα οποία έχεις διαβάσει και θα ήθελες, ας πούμε, να είσαι εκεί.
10: Δεν έχω παίξει καθόλου Τσέχοφ, θα ήθελα πάρα πολύ.
9: Ναι.
10: Έχω παίξει Σέξπιρ, αλλά θα ήθελα, εννοείται, να παίξω περισσότερο. Υπάρχουν κείμενα, ναι, και ρόλοι και ηρωίδες που...
9: Γενικώς είσαι άνθρωπος που διαβάζει πολύ ή όχι?
10: Ναι, μου αρέσει. Και μου αρέσει να διαβάζω και εξωθεατρικά φυσικά,
9: ναι,
10: λογοτεχνία.
9: Λογοτεχνία.
10: Ναι.
9: Έχει γίνει τώρα πολύ της μόδας να ανεβαίνουν λογοτεχνικά κείμενα σαν θεατρικά έργα. Είναι πολύ συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια.
10: Νομίζω αρκετά χρόνια. Δηλαδή,
9: αρκετά
10: εγώ το έχω
9: χρόνια,
10: κάνει,
9: ναι,
10: και,
9: ναι,
10: και εγώ.
9: Χρόνια.
10: Είτε με διασκευές.
9: Ναι. Είτε με διασκευές, μπράβο. Ναι. Ναι. Υπάρχουν. Υπάρχει κάτι, θέλω να πω, που έχει διαβάσει και που λες, τι ωραίο αυτό θα ήθελα και εγώ να το κάνω, να το διασκευάσω?
10: πολλά. Όπως επίσης, πριν καν το σκεφτώ εγώ, ευτυχώς το είχαν σκεφτεί κάποιοι άλλοι για μένα.
9: Ναι, όπως...
10: Δηλαδή, π.χ. όταν κάναμε τη νίκη του Χωμενίδη.
9: Χωμενίδη.
10: Σε διασκευή του Σταμάτου Φασουλή και του Γιώργου Λύρα. Εκεί οι ίδιοι συντελεστές μου πρότειναν τη νεαρή νίκη, το ρόλο της νεαρής νίκης. Έχουμε κάνει από την πρόβα νηφικού στο εθνικό, έχουμε κάνει δηλαδή μυθιστορήματα που γίνανε, είτε βιβλία που γίνανε θεατρικά. Σίγουρα, ακόμα και την Άννα Καρένινα που έχουμε κάνει στο εθνικό και σίγουρα και άλλα που δεν μου έρωτα, την Περηφάνεια και Προκατάληψη. Ευτυχώς σκηνοθέτες και συντελεστές με σκέφτονται για κάτι τέτοιο και μου αρέσει και αυτό γιατί καλείς εσύ να θεατροποιήσεις κάτι, να δώσεις δηλαδή χαρακτήρα σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικά γραμμένο, ένα λογοτεχνικό κείμενο, όπως και το νησί για παράδειγμα. Και η δυσκολία είναι ότι κάποιος που το διαβάζει το πλάθει κάπως στο μυαλό του και στη φαντασία του και εσύ είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο, είτε στο θέατρο πρέπει να το αποδώσεις με μια άλλη μορφή.
9: Μιλώντας τρεις γλώσσες που μιλάς εσύ, έτσι, ναι. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά.
10: Ναι, τώρα το έχω ξεχάσει λίγο, αλλά ναι, θα μιλάω.
9: Καταρχάς βλέπεις θέατρο έξω, πας θέατρο όταν ταξιδεύεις.
10: Ναι, όταν ταξιδεύω, ναι, αλλά βλέπω και στο φεστιβάλ παραστάσεις εξωτερικού που έρχονται εδώ όσο μπορώ.
9: Έχεις ποτέ κάνει μια σύγκριση Ευρώπη και Ελλάδα πώς είναι το θέατρο? Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε καλύτερες παραστάσεις πολλές φορές από ό,τι έχουμε από γνωστές μεγάλες παραστάσεις που γίνονται παραδείγματος χάρη στο Λονδίνο. Έχεις εικόνα?
10: Νομίζω, χωρίς να έχω μια συνολική εικόνα για να είμαι δίκαιη, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικούς συντελεστές, ότι εμείς πολλές φορές καλούμαστε να δουλεύουμε σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες.
9: Παραγωγικά εννοείς?
10: Παραγωγικά, πολλές φορές οι περιοδίες μπορεί να μην είναι αυτό που κάποιος άλλος φαντάζεται, γιατί είναι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπολοιπόμαστε σε κάτι και επίσης πολλές φορές και εμείς οι ηθοποιοί καλούμαστε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό θυμάμαι που είχε κάνει τρομερή εντύπωση, είχα κάνει μια συμμετοχή σε μια ταινία Hollywoodiana με τον Βίκο Μόρτενσεν και τον Όσκαρ Άιζακ. Εκεί λοιπόν όταν τους έλεγα ότι κάνω πρόβες για δύο έργα, τότε ήμουνα στο εθνικό και μου έλεγε δηλαδή συγγνώμη και κάνεις γύρισμα και παίζεις. Λέω ναι. Και μπορεί την ίδια μέρα να κάνεις και γύρισμα και να παίξεις. Λέω ναι. Αυτό τους έκανε λίγο.
9: Αδιανόητο.
10: Ναι, τους έκανε εντύπωση αυτό.
9: Θα πήγαινες έξω να κάνεις προσπάθεια καριέρας έξω?
10: Όχι τώρα. Δηλαδή νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η γλώσσα είναι κάτι, όταν μιλάς, η μητρική σου γλώσσα είναι κάτι καθοριστικό. Θεωρώ ότι αν κάνεις προσπάθεια πρέπει να το κάνεις σε μικρότερη ηλικία.
9: Αυτό αφορά μόνο το θέατρο ή και τον κινηματογράφο? Γιατί στον κινηματογράφο δεν ξέρω η γλώσσα πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα, με την έννοια ότι...
10: Έχω την αίσθηση ότι για να μπεις σε αυτό το σύστημα, δηλαδή για να μπορέσεις να βρεις ατζέντη, για να μπορέσεις να...
9: Όλη η διαδικασία.
10: Ναι. Θέλει μια τρομερή προσήλωση και αφοσίωση. Αυτή τη στιγμή δεν θα άφηνα την Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Ούτε έχω τέχει έγκυο ότι θα πήγαινε έξω και θα γινόταν κάτι. Εξάλλου από νωρίς εδώ μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστώ. Και ήταν τόσο ωραίες οι συνεργασίες και τόσο ωραίοι ρόλοι και τα έργα που δεν το σκέφτηκα.
9: Πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα σε ρωτήσω τα υπόλοιπα. Να βάλουμε το νερό στη βάρκα.
10: Ναι.

0: Η Ευγενία Δημητροπούλου είναι μαζί μας εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπω πάρα πολλοί ηθοποιοί σκηνοθετούν κιόλας. Mm-hmm. Εσύ το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Όχι να το κάνω.
0: Το νιώθεις ανάγκη, ας πούμε, ότι θα ήθελες να το κάνεις? Είτε για σένα είτε και για άλλους.
1: Όχι, μπορεί να σκεφτώ να κάνω ένα μικρούλι ταινιάκι, να σκέφτομαι πώς εγώ θα ήθελα. Δεν το έχω σκεφτεί περισσότερο. Ιδέες μπορεί να έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι και να λέω να έχω άποψη πάνω σε κάτι, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω σκεφτεί, ούτε το έχω τολμήσει φυσικά. Νομίζω ότι το κάνω γιατί βλέπουμε, και ειδικά με τα χρόνια της δουλειάς, μπορούμε να δούμε και ειδικά μέσα από το πρίσμα του ηθοποιού, κάπως να ξεζουμάρουμε το φακό και να μπορούμε να το δούμε
0: όλο
1: σφαιρικά.
0: Μαζί. Να μην δείτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά να δείτε όλη την παράσταση.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι με τα χρόνια έτσι κι αλλιώς αυτό, αν σου αρέσει κιόλας και έχεις βάλει τον εαυτό σου να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μπορείς να το σκεφτείς.
0: Λοιπόν, τώρα πες μου, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την παράσταση που θα γίνει στους Δελφούς και σε άλλα αρχαία θέατρα.
1: Ναι, τον Ίωνα του Ευρυπίδη το καλοκαίρι.
0: Ναι, εν συνεχεία.
1: Από τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξεκινάμε για τέταρτη χρονιά το Μάρτυρα κατηγορία στο θέατρο Χόρν.
0: Ναι.
1: Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Και πέρυσι το χειμώνα είχα παρουσιάσει την παράσταση στο θέατρο Σταθμός.
0: Την είχα δει, πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ευχαριστώ. Το Κοιμούνται τα ψάρια σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου. Οπότε αυτό συνεχίστηκε μετά για κάποιες παραστάσεις. Έπαιξα και στη Λαμία. Και έτσι θα είμαι στο φεστιβάλ Ιθάκης 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία, με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλεσμένη εκεί για να παρουσιάσουμε πάλι αυτή την παράσταση, την οποία αγάπησα πάρα πολύ.
0: Τηλεόραση?
1: Τηλεόραση προς το παρόν όχι.
0: Πάντως γίνονται πολλά πράγματα στην τηλεόραση.
1: Γίνονται πράγματα, ναι, και ωραία πράγματα.
0: Ηθοπλασία δεν έχει προκύψει ή έχει πει όχι?
1: Δεν έχει προκύψει κάτι που θα μπορούσε να συνδυαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Λέω να τελειώσουμε με το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ναι.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί. Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
9: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολείων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Χρώματα λοιπόν, μεγάλη υπόθεση τα χρώματα. Όχι ότι και το ασπρόμαυρο δεν έχει γοητεία. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε άφθονο χρώμα στα τραγούδια μας, αλλά και στις διηγήσεις μας. Και ίσως να καταλήξουμε σε ασπρόμαυρα τραγούδια, όχι από αυτά που βάζουμε συνήθως από τον ελληνικό κινηματογράφο, θα έχει και τέτοια βέβαια. Αλλά εντάξει, ας μην βιαζόμαστε, έχουμε ακόμα χρόνο για το φινάλε. Προς το παρόν, καλησπέρα σας, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να περάσουμε μαζί το επόμενο δίωρο, να βάψουμε με χρώματα τον γκρίζο. Γιατί τελικά γκρίζο μας βγήκε, αλλιώς το περιμέναμε. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας υπάρχει το email μας, η διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Και εδώ ακριβώς σας έχω μερικά νέα. Την προσοχή σας παρακαλώ, ναι, και εσείς και εσείς και εσείς παρακαλώ, αυτάκι στήστε. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook που έφερε περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος» με 26.500 ακόλουθους δεν υπάρχει πια. Διεγράφει από τα παράλογα του αλγόριθμου του Facebook. Να μην παλεύεις 10 χρόνια και να γίνεται μία χαζομάρα και χρακ. Αλλά ο κ. Στέφανος δεν το έβαλε κάτω. Μετεφέρθη στο Instagramion με όλο το αρχείο του που σιγά σιγά ανεβαίνει. Μπείτε λοιπόν στο Instagram και ακολουθήστε τη νέα σελίδα του κ. Στέφανου. Ο τίτλος παραμένει ο ίδιος. Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Σας αναμένουμε λοιπόν στο Instagram. Θα το πούμε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να μαζευτούμε σιγά σιγά. Τώρα δεν είναι εύκολο να μαζέψεις γύρω στους 30.000 κόσμο μέσα σε ένα απόγευμα. Αλλά παιδί μου, σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Κάθε μέρα να έχουμε, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 παραπάνω. Κατά τα υπόλοιπα, τα χρώματα που μας τραγούδησε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη από την έξοδο κινδύνου του Γιάννη Σπανού ήταν περισσότερο κυριακάτικα που σιγά σιγά ξεθοριάζουν με το πέρασμα των ημερών καθώς και των ετών θα προσέθετα. Εμείς πάντως, ξεφυλίζοντας το άλμπουμ της ζωής μας, θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες τραγούδια. 2 ώρες χρωματιστές, όπως εκείνες οι ώρες από τον καθαρό ουρανό του Γιώργου Σταυριανού, λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90.

Είχε αυτό το μακροσκελέστατο φινάλε, το συγκεκριμένο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού από τον Καθαρό Ουρανό, το 93 νομίζω ήταν τότε. Πολλοί και εκλεκτοί τραγουδούσαν στο Καθαρό Ουρανό. Ήταν βέβαια ο Κώστας Μάντζιος εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και εσείς βρίσκεστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου, γεμάτο χρώματα. Τραγούδια που αναφέρονται στη λέξη χρώμα, αλλά και τραγούδια που αναφέρονται σε συγκεκριμένα χρώματα. Θα τραγουδήσουμε το μπλε, το κόκκινο, το ροζ, το κίτρινο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, επειδή μπήκαμε στο κλίμα εκεί λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90, θυμήθηκα και ένα άλλο τραγούδι που αναφερόταν στο χρώμα, στο χρώμα των ματιών. Από την τηλεοπτική σειρά Λόγω Τιμής, μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Και ένα σπουδαίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βρισκόσαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου. Με τον Νίκο Πισμπίκη να ρυθμίζει τον ήχο μας, με τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και ναι, με ρωτάτε πού πήγε η σελίδα της εκπομπής από το Facebook. Προφανώς δεν ήσασταν από την αρχή της εκπομπής που το εξήγησα, αλλά το ξαναεξηγήσω, τι. Λοιπόν, το Facebook είχε αντιρρήσεις, την έριξε τη σελίδα. Ούτε καν δυνατότητα ένστασης δεν μου έδωσε, ρε αδερφέ, δηλαδή τρομερό. Λέει όχι, 26.500 κόσμο, φάτονε. Και έτσι τώρα η σελίδα μας έχει πάει στο Instagram. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κλασικό όνομα Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος και τσουπ θα δείτε τη σελίδα στο Instagram, φρεσκότατη αλλά και ρετρότατη. Να, για παράδειγμα, η τελευταία ανάρτηση είναι μία υπέροχη ταμπέλα με τα παγωτά Δέλτα του 1981 και το σύνθημα ήταν η μία επιτυχία μετά την άλλη και από κάτω είχε παγωτά Σικάγο, Εσπεράντο, Banana Split, τα σάντουιτς κρέμα σοκολάτα, το Lucky Cup, το καϊμάκι, το κοκτέιλ.

0: Κυριακή. Φαγητά τύπου ροσμπίφ με χονδρόν μακαρόνι. Σαπφώνω ταρά που έλεγε, τον ετουμπάρισες με το χοντρό μακαρόνι. Το ψητό της κατσαρόλας και τα σουτζουκάκια. Με πολλές και διάφορες συνοδείες. Ήταν έτσι ένα μικρό δείγμα από το κυριακάτικο τραπέζι. Εν τω μεταξύ, τώρα που το κουβεντιάζουμε, τις τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο έχουν εισβάλει επιθετικά τα κεφτεδάκια στη ζωή του κυρ Στέφανου, δηλαδή στην αφέντο μου τσουνάρα μου, θέτοντας σε κίνδυνο τη βασιλεία του Προφιτερόλ. Όχι, εγώ οφείλω να το πω αυτό, το καταθέτω. Και επειδή ο κυρ Στέφανος δεν αντιστέκεται στους παντός είδους και καιρού πειρασμούς, αποφάσισε αύριο να μαγειρέψει τα ξαδερφάκια των κεφτεδακίων. Οπότε αύριο θα φτιάξουμε σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια τα κόκκινα. Οπ, να το χρώμα μπροστά μας. Τα σουτζουκάκια, τα λατρεμένα του ελληνικού κινηματογράφου. Και για συνοδεία βεβαίως αποφασίσαμε τηγανιτές πατάτες και ουχή ρύζι φόρμα μπαρμπαμπέν, φορμαρισμένο εις την κούπα του τέιου. Σουτζουκάκια λοιπόν για να τραπεζώσουμε τον κύριο Πετροχύλο, που έλεγε η Μίτση Κωνσταντάρα, και τον Αντώνιο Κοκοβίκο, που αμφότεροι διεκδικούν τα πρωτεία σουτζουκοφαγίας. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου που ήταν ο Αντώνης Κοκοβίκος, ο Αντωνάκης. Σουτζουκάκια λοιπόν παντού και πάντα, σουτζουκάκια για σένα, για μένα, για όλους. Υπήρχε βεβαίως και η εκδοχή με το ρύζι φόρμα, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Σουτζουκάκια με ρύζι μπαρμπαμπέν στη φόρμα, που συνήθως ήταν ένα ποτήρι Κρόνος ή Γιούλα, από αυτά που είχαν όλοι οι καφενέδες. Ξέρετε, που συχνάζουν οι ηλικιωμένοι πρεφαδόροι, ταυλαδόροι. Αχ, κυρία Μέρη μου, είδατε τι μου κάνετε τώρα, κυρία Μερούλα μου, έλεγε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο στρίγκλος που έγινε όχι αρνάκι, αλλά σουντζουκάκι. Αυτά μας έκανε και η κυρία Ελένη, η Ελενίτσα, ως γυνή που δεν φοβήθηκε τον άντρα, αλλά τον νοιαζόταν και με το παραπάνω. Διότι τα σουντζουκάκια δεν φτιάχνονται ποτέ από φόβο και με φόβο, αλλά από αγάπη και με αγάπη.
1: Δεν ξέρω αν τα πέτυχα.
2: Τι είναι αυτά, κυρία μου?
1: Σουντζουκάκια.
2: Σουντζουκάκια. Βλέπεις τώρα τι μου κάνεις, κυρία Μέρη μου.

0: Και χρώματα και αρώματα θα συναντήσουμε σήμερα. Αλλά εντάξει, κυρίως χρώματα. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θέλετε να πάρουμε και μια δόση από τη δεκαετία του 80, εδώ σας θέλω. Αν η δεκαετία του 80 έπρεπε να έχει ένα έμβλημα, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό? Είναι κάτι κόκκινο. Ασφαλώς θα ήταν το κερασάκι μαρασκίνο. Το κερασάκι μαρασκίνο ήταν πάντα στην κορφή μιας τούρτας, σε πάστες, στο καμπάρι ή σε ένα κοκτέιλ με γρεναδίνη και σόδα ή 7-Up. Τώρα μεταξύ μας κυκλοφορούσε σε διάφορα χρώματα, δεν ήταν μόνο κόκκινο, ήταν μέχρι και πράσινο για να είναι εντός του κλίματος της Ελλάδας του 80. Όμως το grand succès γινόταν με το κόκκινο. Και πού δεν το έβλεπες το κόκκινο μαρασκίνο? Σε βιτρίνες, σε ποτά, γλυκά, ακόμα και σε διαφημίσεις. Το κερασάκι είχε έντονα γλυκιά γεύση που κυρίευε συνήθως τους παιδικούς ουρανίσκους και αποθούσε των ενηλίκων. Το κερασάκι έμενε πάντα στο άδειο πιατάκι ή στο ποτήρι, στην άκρη. Και εμείς ως παιδιά πηγαίναμε, κάναμε ντου και τρώγαμε τα κερασάκια. Λίαν προσφάτως, έχω να σας πω, ότι θέλησα να βυθιστώ στα άδυτα της δεκαετίας του 80 και έτσι τόλμησα να ζητήσω ένα αναλόγου ύφους κοκτέιλ σε προσφυλές ξενοδοχείο. Ζήτησα απαραίτητος και μαρασκίνο, ναι. Εντάξει, με κοίταγαν λίγο κάπως οι άνθρωποι. Ευτυχώς όμως είχαν, ξέρετε, σε εκείνο το κλασικό γυάλινο βαζάκι. Τώρα δεν ξέρω να σας πω αν με τρέλανε η γεύση του ή η γλύκα των αναμνήσεων. Πάντως τρελάθηκα.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
7: Να,
5: δικό της
7: γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΜΠΑ.
1: Ακού, Κόσμος 938.

Αχ, υπέροχος Γιάννης Πάριος, ερωτικότατος, Σταύρος Ξαρχάκος και Λευτέρης Παπαδόπουλος, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, λίγο μετά ήταν το συγκεκριμένο. Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Θυμόμαστε τραγούδια με χρώματα. Θυμόμαστε και ιστορίες με χρώματα. Εις ξενοδοχείων πολυτελείας ξενία ναυπλίου έταξεν εις τον εαυτόν της να υπάγει το Σαββατοκύριακον η γνωστή εις την κοσμική Αθήνα Δημητρούλα Στριγκάρη Κλοκανά, απειβδίσασα εκ της αυστηρότητος του συζύγου και της ερητή μου πενθεράστης. Θα τη συνοδεύσει εν πλήρη μυστικότητη ο ιός του Δελισταύρου, ο Ντίντης, και θα πάνε ο δικός με ιδιόκτητο όχημα Πανάρ εκ Γαλλίας του 1961. Θα μείνουν στην Σουίταν 271 που βλέπει στη θάλασσα προς το μαγευτικό Μπούρτζι. Θα φάνε πάπια με γκρέ, με σαλάτα νησουάζ και μανιτάρια αλλά προβενσάλ. Θα συνοδεύσουν με ροζέ κρασί κατσιμιτσούλια χρονιάς 1954, ενώ δια επιδόρπιον η κουζίνα του ξενοδοχείου θα ετοιμάσει πουτίγκ ο σοκολά με ντρόπς πραλινέ. Το βράδυ στην Σουίταν με δύο ποτήρια σαμπάνια στο χέρι θα χαλαρώσει το παράνομο ζεύγος με νότες εκ του λατινοαμερικανικού συγκροτήματος έκσταση τροπικάλ, ενώ η συνέχεια είναι δύσκολο να περιγραφεί καθότι ενδέχεται τα πόμολα να λάβουν ένα χρώμα κάπως ερυθρών. Μόνον έτσι όμως θα ευτυχήσει η Δημητρούλα και θα εμπορέσει επιστρέψασα η συζυγική νοικίαν να συνεχίσει το μονότονον βίον της διαβάζοντας περιοδικά ποικίλης ύλης εις απόλυτον ηλουστρασιόν, πηγαίνοντας εις δεξιώσεις πληκτικάς και ανουσίας μετά του συζύγου που τα μάτια του παίζουν από μικρούλα εις μικρούλαν και περιμένοντας το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα μπορέσει να υπάγει ξανά μια πονηράν εκδρομή να ρίξει ο λίγο αλατοπίπερον εις την καθημερινότητά της που θυμίζει μαλλιά αγγέλου νερόβραστα. Το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια αποκλειστικότης του κυρ Στέφανου για τις κουτσομπόλες κυρίες της σελίδος μας. Ποια είναι η σελίδα, μπείτε στο Instagram να τη δείτε, παντοπολίων η αυθονία ο κυρ Στέφανος. Τώρα που είστε ενημερωμένες, καθίστε εις κουνιστήν πολυθρόναν εργοστασίων Δουρίδα, βάλετε ολίγων ραδιόφωνων, παραπολιτικά, και γλαρώστε μέχρι το βράδυ που θα επισκεφτείτε το ζεύγος Παπαπετρούλια, διακουμκανάκι και συμπάθεια.

Να και εδώ το χρώμα μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το γαλάζιο. Νωρίτερα ήταν το μπλε, στα μάτια μπλε. Εδώ ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ρένε Βλαχοπούλου που τραγούδισε Μίμη Πλέσα και Ευαγγέλη Γκούφα. Ήταν από τα κορίτσια για φίλημα το τραγούδι, σεζόν 1964-65. Κλασική ταινία δαλιανιδική, από αυτές που λατρεύει η συγκεκριμένη εκπομπή. Που μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που ήταν η Ρένα Ελευθερίου, ήταν και η Ζωή Λάσκαρη, ήταν και ο Ανδρέας Ντούζος, που ήταν ο Ράμογλου. Ο Κώστας ο Βουτσάς που ήταν ο Καλιακούδας. Ο Αλέκος Τζανετάκος που είχε φάει τόσο ξύλο σε αυτή την ταινία. Κι άλλοι εκλεκτοί και σπουδαίοι. Θα πάμε λίγο πιο πίσω τώρα, στο 1962, για να συναντήσουμε πάλι ένα χρώμα, όχι από τα πιο αγαπημένα χρώματα, δεν ξέρω. Να, ας πούμε το μαύρο εγώ δεν το αγαπάω ιδιαίτερα, ξέρω ότι οι περισσότεροι μάλλον το λατρεύετε. Και ειδικά τα μαύρα αυτοκίνητα, τις λιμουζίνες της δεκαετίας του 50 και του 60, κάτι τεράστια αμερικάνικα αυτοκίνητα. Της Cadillac, της Buick, Buick που τις λέγαμε εδώ στην Ελλάδα. Εκτός όμως από τις Cadillac και τις Buick υπήρχαν και οι μαύρες Ford.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος δασική υπηρεσία και διαχείριση δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθης Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν οι άνθρωποι κάνουν θαύματα, και ένα από αυτά τα θαύματα ήταν η Λιλιπούπολη, η παρέα του Νίκου Κυπουργού, της Μαριανίνας Πλιεζή, του Μάνου Χατζηδάκη. Μαγικές καταστάσεις που λες είναι δυνατόν να στέκεται ακόμα και σήμερα αυτό, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί όμως σήμερα. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν είναι της παρούσης. Κατά τα άλλα, βρίσκεστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το άλμπουμ του Σαββάτου, ή μάλλον το ξεφυλίζετε, το ξεφυλίζουμε παρέα. Νωρίτερα από τη Λιλιπούπολη ήταν και η Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, από το 1962 με τη Μάρο Κοντού. Τη σπουδαία που ήταν και παραμένει η Μάρο Κοντού. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Και αν δεν τα πάτε καλά με το email σας, σας έχω κι άλλο. Όχι, δεν είναι Facebook, όχι. Πάει η σελίδα μας στο Facebook, χαιρέτησε, και έτσι την ανοίξαμε στο Instagram. Αλλά κρατήσαμε τον ίδιο τίτλο, «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Μπείτε λοιπόν στο Instagram, πληκτρολογήστε τον τίτλο και μπείτε στο μαγικό κόσμο της ρετρότητας. Με παλιές έντυπες ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Θα δείτε και ωραία ρετρό γλυκίσματα και μάλιστα στα stories θα ακούσετε και σπάνιες ραδιοφωνικές διαφημίσεις από τη δεκαετία του 80. Αξίζει λοιπόν να μπείτε στη σελίδα, η οποία τώρα στείνεται σιγά σιγά από την αρχή, και έτσι κάθε μέρα θα έχετε να βλέπετε και να ακούτε αυτά τα μικρά θαύματα της ελληνικής διαφήμισης του τότε. Ξαναέρχομαι στα χρώματα, γιατί σήμερα τραγουδάμε τα χρώματα, μιλάμε για τα χρώματα. Η Ρόζα Ροζαλία με το τριανταφυλλί γουρουνάκι της από τη Λιλιπούπολη. Πολλά πολλά χρώματα τότε που ήμασταν παιδιά και ακούγαμε Λιλιπούπολη είχαν και τα παγωτά, όταν έβλεπες μία αφίσα που να έχει μπροστά όλα τα παγωτά. Μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, είναι η τελευταία δημοσίευση. Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος, παρακαλώ. Με αυτά τα τότε υπερσύγχρονα ψυγεία, άνοιγες το χοντρόλα στιχένιο μαύρο βαρύ καπάκι και βρισκόσουν σε ένα απίστευτο τουρλούα καταστασίας εντός του ψυγείου. Παγωτά πολύχρωμα, συσκευασμένα και ατάκτως ερημένα, άλλοτε από παιδικό χέρι και άλλοτε από τσαπατσουλιά του περιπτερά, ο οποίος συνήθως οριόταν να μην του ανακατεύουμε τα ίδια ανακατεμένα. Επιπροσθέτως, φώναζε να μην κρατάμε ανοιχτό το καπάκι του ψυγείου για ώρα, για να μην φύγει η ψήξη, και άλλες φτηνές δικαιολογίες που ουσιαστικά υπονοούσαν αντισταλιά από εδώ, ρε. Ή όπως θα έλεγε ο Ορέστης Μακρύς, «Άι στο καλός». Ή όπως θα έλεγε ο Δρακουμέλ, «Ω πόσο σας μισώ απέσια στρουμφάκια, παιδάκια». Το περίεργο βέβαια ήταν ότι ο περιπτεράς, ας το πούμε και η Στέφανο εντελώς τυχαία, ήξερε και σου έβρισκε αμέσως το παγωτό που ήθελες και ας επικρατούσε χάος εντός του ψυγείου. Μαγικές ικανότητες του κ. Στέφανου εντός και εκτός ψυγείου, διότι συνήθως χάος επικρατούσε και μέσα στο περίπτερο. Δεν ήταν μόνο στο ψυγείο. Παρά τα αυτά, ήξερε πάντα που ήταν παραπεταμένα τα τσιγάρα του Μπαρμπανέστη του Ντρένιγκα, που κάπνιζε μόνο σε έρτη Καλαμίας. Ήταν και ο Μπαρμπαμίτσος που κάπνιζε το άνθος ξηρομέρου. Τα κάπνιζε και ο θείος μου και πέθανε, που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Επανέρχομαι όμως στα παγωτά. Πόσες τρελές πατούσες, μπανάνες τόγκο και σπλίτ, πόσες μαρεγκάτες. Κλείνεται, κανονικά. Είναι μαρεγκάτα της μαρεγκάτας, και πληθυντικός οι μαρεγκάτες των μαρεγκάτων ή των μαρεγκατών.
Τι άλλα παγωτά, πόσα τρινιτά, τρόικα, Σικάγο ρόκετ και σάντουιτς και ξυλάκια κρέμα σοκολάτα. Ε? Πόσα τέτοια δεν έχουν βγει από τούτα τα ψυγεία που περιγράφουμε το σύνορα για να σβήσουν με την αυθεντική δροσιά τους έστω και προσωρινά τη δίψα μας. Όλα αυτά βέβαια πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του κ. Στέφανου, μήπως και του βουτήξουμε κανένα παγωτό στη ζούλα εκ του ψυγείου. Και η αλήθεια είναι ότι το κάναμε, ε? Παραδεχτείτε το. Εκείνο εκεί το λάκι κάποια το είχαμε λιανίσει. Πήγαινα κι εγώ κακομής που ήμουν τίμιο παιδάκι, άνοιγα το λαστιχένιο του ψυγείου να πάρω ένα λάκι κάπ, να πάρω το δωράκι. Ρε πουθενά, όλα τα λάκι κάπ ήταν τρύπια από κάτω. Τώρα αλήθεια σας το λέω, δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν ξεντρεπόμουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, παγωτό ας πούμε δεν είχαμε βουτήξει ολόκληρο. Αυτό που παίρναμε το δωράκι από το Lucky Cup. Και βέβαια στο τέλος είχαμε πάντα και τη γραφική γκρίνια του κ. Στέφανου του Περιπτερά. Γιατί άμα του έδινες κατοστάρικο για ένα παγωτό των 20 δραχμών, του φαινότανε βουνό. Ψηλά σου έλεγε, ψηλά δεν έχεις. Πού να βρω εγώ ρέστα τώρα. Εγώ απορώ και που βρίσκαμε το κατοστάρικο. Και δώσ' του λοιπόν η μουρμούρα μέχρι να πάρεις τα ρέστα σε φραγκοδίφραγκα. Και μπλά και ξανά μπλά ο Περιπτεράς. Και μπλάει στο τετράγωνο και μπλάει στην ιωστή. Αλλά ποιος νοιαζόταν. Το παγωτό είχε ήδη ανοίξει και ταξιδεύαμε στις πλούσιες γεύσεις του και στις τρώσεις του από κρέμα και σοκολάτα. Και η μουρμούρα του κ. Στέφανου ακουγόταν πολύ μακριά, στο βάθος του πλάνου. Σχεδόν σαν ένα όμορφο ροζ τραγούδι.

0: Κόσμος 938.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
7: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
7: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
7: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
6: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Λίγκλ. Γιατί αξίζει.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Η δεύτερη ώρα της εκπομπής είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Μαζί το ξεφυλίζουμε και το απολαμβάνουμε. Σήμερα τραγουδάμε τα χρώματα, διηγούμαστε για τα χρώματα. Θυμηθήκαμε και την ανθολογία του Γιάννη Σπανού με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέντρη Χωματά στα Άσπρα Καράβια, σε ποίηση του Σωτήρη Σκύπη. Όμορφα και τα έγχρωμα, όμορφα και τα ασπρόμαυρα τραγούδια της εποχής. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα σχεδόν μπροστά μας. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Και θα σας το πω ακόμα μια φορά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος μας άφησε χρόνους. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω, πήγαμε στο Instagram και ανοίξαμε καινούρια σελίδα με την ίδια επωνυμία. Να μην σας πω ότι τραβήξαμε μέχρι να την ανοίξουμε, μαρτύριο. Ωστόσο όμως τα καταφέραμε και η σελίδα είναι εκεί και σας περιμένει. Πληκτρολογείτε λοιπόν Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram πλέον. Μπαίνετε στη σελίδα, κάνετε και follow. Άμα τι έτσι θα μας αφήσετε, χωρίς follow δεν κάνει. Και εμείς θα σας κάνουμε μια νυχτερινή βόλτα, έτσι, με Ford Mustang, με εμπριμέ σακάκι και φαρδιά πέτα, παντελόνι καμπάνα και καμπάνα στον αστέρα βουλιαγμένης. Τα κουνά το λευκό παπουτσάκι, γυαλί πιο μεγάλο και από αυτό της Έλενας Ναθαναήλ στην ταινία Αναζήτησης. Σιγαρέτα κεράνης Όσκαρ 100 χιλιοστών σε ολόχρυσο πακέτο με ολόχρυσο αναπτήρα. Και όλα αυτά γιατί? Για να κάνετε ένα follow ρε παιδιά στη σελίδα. Τι άλλο να κάνω πια? Αλλά και για κάτι άλλο. Θυμάστε εκείνα, εκεί τα υπέροχα πολύχρωμα γλυκάκια με το γλάσο και το κερασάκι από πάνω, τα πτυφούρ. Δεν γίνεται να πας να ζητήσεις αυτά τα πτυφούρ σε ζαχαροπλαστείο και να φοράς κάτι διαφορετικό από αυτό που περιέγραψα πριν λίγο. Τώρα κάπου, αν γίνεται κάπου στο βάθος, να ακούγεται και ένα με γεμελέ με τον Φίλιππο Νικολάου, λουκούμι θα δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα επειδή είπα για τα πτυφούρ, αυτά τα ρετρό γλυκίσματα αστικής ευγένειας, όπου τα λατρεύω παιδιόθεν, έχω να σας πω. Όταν ήμουν τριών, δεν θυμάμαι και ακριβώς, πρωτοδοκίμασα πτυφούρ εκβάρσου Κηφισίας. Και από τότε κατάλαβα ότι πρέπει να δοκιμάσω πολλά τέτοια ακόμα στη ζωή μου, σε όλα τα χρώματα, άσπρα, ροζ, πράσινα, καφέ. Υποχρεωτικό το κερασάκι, που αν δεν υπάρχει επάνω, μπορεί και να φτάσω μέχρι μήνυση, να το ξέρετε, όχι, σας προειδοποιώ. By the way, σε άπτες στα ελληνικά, όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι το λένε πεφτιφούρ. Τελικά το έμαθαν και η ουσία δεν είναι να το μάθω, αλλά να το φάω, όπως έλεγε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το προφιτερόλ, τα ξέβρετε. Νωρίτερα αναφέρθηκα και στα σιγαρέτα Όσκαρ που ήταν φουλ στο χρυσάφι, οπτικός τουλάχιστον. Θυμήθηκα και τις βόλτες που κάναμε για να γίνει και η ανάλογη μόστρα του πακέτου. Να μην πουλήσεις και λίγο. Τα σιγαρέτα Όσκαρ εξεργοστασίων Κεράνι εν Πειραιή είναι η χαρά του κ. Στέφανου και όλων των χρυσοχώων, θα έλεγα. Φανταστείτε τώρα αύριο, με τον ήλιο, τι ωραία, άνοιξη κυριακάτικη βόλτα στο Κολωνάκι. Να το πω καθαρεύουσα θες, μάλιστα. Κυριακάτικος βόλτα εν Κολωνακίο, καλύτερο δεν είναι τώρα. Εκλεκτή παρέα αναμένει το Σερ Τιμόθεο Βαρδαλούμπα στα μεγάλα ζαχαροπλαστεία Παπασπύρου, ή να αναλύσουν τον κυριακάτικον τύπον, να πιούν έναν γαλλικόν καφέ και να φάνε και ένα κάστανο μαρόν ντεγκιζέ. Κατόπιν βγαίνει ο χρυσός αναπτήρας και το πακέτο υπερπολιτελείας Όσκαρ, ενώ στο χέρι δεσπόζει ολόχρυσον ορολόγιον της ΣΟΤ, ολόχρυσος βέρα και ολόχρυσος καδένα με χαραγμένο το μικρό όνομα Τιμόθεος, εν πλήρη καλλιγραφία.
Αφήστε πια τα ολόχρυσα μανικετόκουμπα στο υπερμουσταρδί υποκάμισον. Στην παρέα φυσικά βρίσκεται και ο Κριστέφανος, ο ομιλών. Παρατηρεί, σχολιάζει, καταγράφει. Στέλνει και χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Και σας δίδει πάντοτε και το εμπριμέ ρεπορτάζ.

αν και θέλουμε λίγο ακόμα για να νυχτώσει. Είναι υπέροχες οι εικόνες που ακούσαμε μόλις από τη Ρένα Βλαχοπούλου για την Αθήνα τη νύχτα, την νυχτερινή Αθήνα, με αυτά τα χρώματα που περιγράψαμε πριν από λίγο. Με τις ταμπέλες νέων τότε, τη δεκαετία του 60, τις φωτεινές ταμπέλες που αναβόσβηναν στην Ομόνοια, στο κέντρο των Αθηνών. Και τι δεν διαφήμιζαν οι συγκεκριμένες ταμπέλες. Αλλά η πιο χαρακτηριστική, νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι, την έχουμε πετύχει και σε ελληνικές ταινίες. Ήταν ο καφές Μπράβο με τον Βραζιλιάνο, που αναβόσβηνε το σομπρέρο. Ωραίες αναμνήσεις. Κάτι λέγαμε νωρίτερα για παλαιού τύπου γλυκά, ε. Να πάρουμε μια γεύση ακόμα. Τα τυλιχτά παστάκια που συχνά απαντώνται σε επαρχιακά ζαχαροπλαστεία χωριών ή κομοπόλεων δεκαετίας 70 και 80. Ας κάνουμε μια εικόνα. Γάμους τους Γαργαλιάνους, ας πούμε, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικότατο. Η νεαρά πέρασε από το κουαφούρ Κέτι, έκανε το κουντεπένι και το καμιλούστρο, να συνέλθει από το κατσόμαλο της βοσκής γιδοπροβάτων. Ενώ στο σπίτι των περήφανων γονέων καταφθάνουν κούτες με τα εν λόγω γλυκάκια, αυτά που σας είπα, τα τυλιχτά παστάκια. Το κουτί κατά προτίμηση είναι λευκό, όπως άλλωστε και το παρελθόν της νύφης. Τα παστάκια είναι τυλιγμένα σε ρηγαία σιμόχαρτο, όπως ακριβώς το φαντάζεστε και το έχετε δει σε πολλά τοπικά ζαχαροπλαστεία. Υπήρχαν με διάφορες ρίγες, κόκκινες, πράσινες, μπλε, κίτρινες. Υπήρχαν μονόχρωμα, υπήρχαν και πουά. Αλλά το μόνο που άλλαζε ήταν το χαρτί περί τυλίγματος. Το εσωτερικό παρέμενε ίδιο και απαράλλαχτο προς ευκολία του ζαχαροπλάστου, που βασικά είχε μάθει την παρασκευή φασολάδας και γλυκών εν το στρατεύματι. Ζαχαροπλαστείων ο Κρίνος έγραφε σε πλήρη καλλιγραφία η ταμπέλα και από κάτω φαρδίπλατη το όνομα του καλλιτέχνη ζαχαροπλάστη Γιώργης Πετρομιχαλέας εκ Μεσσηνιακής Μάνης. Τα του γάμου μην τα ρωτάτε. Μόνο για το τραπέζι της δεξίωσης θα σας πω έτσι δυο λογάκια. Ταβέρνα με κλασικό γαμήλιο μενού που αποτελείται από κρέας νουά χοιρινό και ρύζι ανακατεμένο με τον κλασικό αρακά και το καρότο. Άβραστα. Ή παραβρασμένα. Διότι μέση λύση δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα φανταστείτε, όπως έχετε δει Μαντάμ Σουσού. Στο γάμο του Ζόρζ με την Κατινίτσα στη Μαντάμ Σουσού, θυμάστε? Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά εντάξει, τώρα το θέμα μου ξέφυγα λιγάκι, ήταν τα τυλιχτά παστάκια. Και να σας πω και κάτι. Δεν ήξερα ότι τα λένε μόνα μουρ αυτά τα παστάκια, αλήθεια. Το ανακάλυψα πριν από 4-5 χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι τα λένε Γαργαλιάνους. Σας το λέω ειλικρινά, ακόμα έτσι τα αποκαλώ. Όταν θέλω να πάω στο ζαχαροπλαστείο απέναντι να πάρω, λέω πάω να πάρω μερικούς Γαργαλιάνους. Αλήθεια. Φιλιά, στιθιά και τίγκο, μην ξεχάσετε και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έχει χρώματα και αρώματα. Χρήστος Νικολόπουλος και Λευτέρης Χαψιάδης από τα τραγούδια για τους φίλους μου ήταν δισκάρα. Και ποιοι δεν ήταν μέσα εκεί, να το πούμε στη συνέχεια.

0: 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν 1986 όταν ο Γιώργος Νταλάρας ξανασυναντήθηκε μετά από αρκετά χρόνια με το Σταύρο Κουγιουμτζή. Ένα σπουδαίο δίσκο που λεγόταν Τρελή και Άγγελη. Νωρίτερα που σας είπα για το δίσκο του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη, τα τραγούδια για τους φίλους μου, ναι, ήταν δισκάρα, είχε μέσα πολλές συμμετοχές. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν η Τσά Διαμάντη, ήταν η Χαρούλα Αλεξίου, ήταν ο Στράτος Διονυσίου, ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Και ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η Μέρη Βάσου που ακούσαμε νωρίτερα στο «Με χρώματα και αρώματα». Η Μέρη Βάσου ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα στα λαϊκά κέντρα της Θεσσαλονίκης και εμείς αργήσαμε λίγο να τη μάθουμε, αλλά το είπε καταπληκτικά το τραγούδι. Πραγματικά η επιλογή του μαέστρου, του Νικολόπουλου, ήταν εξαιρετική. Κατά τα άλλα, βρίσκεστε στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ του Σαββάτου. Ποιοι το ξεφυλίζουμε? Ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και φυσικά όλοι εσείς που είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. Σήμερα έχουμε πιάσει τα χρώματα. Μη σας πω και τα ηχοχρώματα. Αυτό μάλλον μαρτυρά το επόμενο τραγούδι, ε. Μείνετε, γιατί όντως είναι και πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι αυτό που έρχεται μετά. Είναι ένα ντουέτο με την Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αλλά σήμερα δεν τραγουδάμε μόνο τα χρώματα, διηγούμαστε ιστορίες για τα χρώματα. Τα χρώματα που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας από τότε που ήμασταν πολύ μικροί μέχρι σήμερα, που δεν είμαστε πολύ μεγάλοι, δεν μπορώ να το πω έτσι, που απλώς μεγαλώσαμε. Να, εσάς ας πούμε για παράδειγμα, σας είχε κάνει εντύπωση το χρώμα το μπέζ, η μόκα που λέγαμε, μπέζ καφέ, πώς ήταν αυτό, ένα, δεν ξέρω πώς μπορείς να το πεις, μόκα. Ήταν η γευστική και χρωματική μόδα της δεκαετίας του 80, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία όμως σας το λέω αυτό. Μόκα μπισκότα, μόκα καφέδες, μόκα παγωτά, μόκα ρούχα, παπούτσια, κάλτσες, πόρτες, παράθυρα, τείχη και φυσικά μόκα τούρτες και πάστες. Και πάστες βέβαια. Μόκα ιστερία. Μόκα. Μια λέξη που από τη φύση της γεμίζει το στόμα. Πόσο μάλλον όταν αυτή η γεμάτη λέξη περιμένεις να γίνει γεμάτη γεύση. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Πολύ γεμάτη. Πλημμύρα γεύσης. Λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη πάστα μόκα που δοκίμασα σε ηλικία 10 ετών, 9, κάπου εκεί, στο ζαχαροπλαστείο Ολύμπιον του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντελώς τυχαίο, αλήθεια σας το λέω. Ήταν σε περίοδο βαθυτά του Πασόκ το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο που άνοιξε και ο ιδιοκτήτης λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου και λέγεται ακόμα.

0: και το έχει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω στην πάστα μόκα. Τρίγωνη, πανέμορφη, μπέζ με αρώματα κρέμας, πατισερί και καφέ, με καλλιγραφία επάνω, από σκληρή σοκολάτα τα καλλιγραφικά γράμματα στην επιφάνειά της, που έφεραν περήφανα την ονομασία της πάστας, έγραφε μόκα. Το κερασάκι ήταν προαιρετικό όμως στη μόκα, όπως και το αμυγδαλάκι φιλέ. Δεν είχα την απέτηση, να σας πω την αλήθεια, εκεί δεν έφτασα ας πούμε μέχρι μήνυση, επειδή δεν είχε κερασάκι. Πώς σερβιριζόταν? Ήταν σερβιρισμένη, εντάξει, όλοι το φαντάζεστε, σε τσίγκινον πιατίδιον με πλακέ κουταλάκι, τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτα ντέλικα. Τι άλλες μάρκες χαρτοπετσέτας υπήρχαν τότε εκτός από ντέλικα? Ντιάννα, μπράβο. Και Ελίνα, από την χαρτοποιία Κομωτινής. Ξαναγυρίζω στην πάστα μόκα, της οποίας η γεύση ξεπερνούσε κάθε προσδοκία, ειδικά για εμάς τα παιδιά που λατρεύαμε τη γεύση του καφέ, αλλά απαγορευόταν να πιούμε. Αυτή τη γεύση λοιπόν δεν την ξέχασα ποτέ. Απαραίτητη τότε και απαγορευμένη σήμερα, αφού αφενός δεν συναντά σχεδόν πουθενά πάστα μόκα και αφετέρου, διότι η καφείνη πλέον καταστρέφει τα νεύρα μου λόγω ακραίας κατάχρησης στο παρελθόν. Μωρέ παιδιά, δεν έχει σημασία. Η ανάμνηση μιας πάστας μόκα κάθε Κυριακή μεσημέρι ή τα Σαββατόβραδα που πηγαίναμε να καθίσουμε στο ζαχαροπλαστείο είναι πιο ισχυρή ακόμα και από τη γεύση της τελικά. Κάντε το εικόνα, πατάρι ζαχαροπλαστείου με τραπεζάκια και καρέκλες, τσιντσάνο για τους μεγάλους.
1: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.

Ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψαν η Λένα Πλάτωνος και ο Θεόδωρος Ποάλας. Στην Τρίτη Πόρτα ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτά ήταν τα ηχοχρώματα. Γενικότερα εκπομπή των χρωμάτων σήμερα. Αυτό το άλμπουμ του Σαββάτου που το ξεφυλίζουμε από νωρίς και στεκόμαστε στις πιο αγαπημένες φωτογραφίες μας ή στις πιο ξεθοριασμένες ή στις πιο έντονα χρωματισμένες. Πάντως χρώμα να έχει. Όχι απαραίτητα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μπορεί και να καταλήξουμε σε κάτι ασπρόμαυρο. Θα δούμε. Ναι, μου γράφετε νωρίτερα γιατί, επειδή είπαμε για τη μόκα, γιατί δεν βάλαμε κάτι που να έχει μια απόχρωση του καφέ. Ψάξαμε λοιπόν και σας την έχουμε την απάντηση. Πριν πολλά χρόνια η Πέννη Ξενάκη είχε συνεργαστεί βεβαίως με τον Γιάννη Σπανό, ήταν και πολλά χρόνια συνεργάτες και στα ζωντανά τους. Μέσα στο δίσκο λοιπόν επιφυλακή, θυμάστε το σουξεδάκι, το τσιφτετέλι, πάντα έβαζε και ένα τσιφτετέλι μέσα ο Γιάννης Πανός, το αγαπούσε πολύ. Στο δίσκο λοιπόν επιφυλακή που είχε και άλλη μια τραγουδάρα που είχε ακουστεί τότε, το Μαρακές. Επιφυλάσσομαι για το Μαρακές κάποια στιγμή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δίσκο ο Γιάννης Πανός με τον Ηλία Κατσούλη είχαν γράψει για το καφέ παλτό.

Ευτυχώς όμως δεν είναι τελικά βροχερός ο καιρός. Φαίνεται ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Ήταν η Πέννη Ξενάκη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Ηλία Κατσούλη για το καφέ Παλτό. Σήμερα έχουμε πιάσει τα χρώματα. Και γενικότερα τις αναφορές στο χρώμα, όχι μόνο τις εξειδικευμένες αναφορές. Θυμάμαι λοιπόν ένα δίσκο κάπου εκεί στα μέσα νομίζω της δεκαετίας του 90 ή στα τέλη, νομίζω 1998 ήταν όταν είχε βγει. Υπογραφή ήταν Κώστας και Χρήστος Κολοβός και ο τίτλος του δίσκου ήταν «Σε αυτόν τον τόπο που άλλαξε χρώμα». Ηθήνο νους της παραγωγής και εγγυητής του τελικού αποτελέσματος υπήρξε ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος έγραφε «Το καλοκαίρι του 1996 συνάντησα δύο νέα παιδιά στην Άφητο Χαλκιδικής. Με εντυπωσίασε και με συγκίνησε το γεγονός ότι όλη η Άφητος, χάρη στον Χρήστο και στον Κώστα, άκουγε το καλό ελληνικό τραγούδι και μάλιστα τις πιο σοβαρές πλευρές του. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Δύο καλοκαίρια αργότερα παρουσιάζουμε τη δουλειά του Κώστα και του Χρήστου. Απλά τραγούδια με ευαισθησία, τραγουδισμένα εξαιρετικά από το Μανώλη Χατζημανώλη, μουσικό από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Μπράβο στους δύο Γιάννηδες, στον Παπαζαχαριάκη για την ενορχήστρωση που υπηρετεί και αναδεικνύει τα τραγούδια χωρίς περιτά στολίδια και αυταρέσκεια, και στο Σμυρναίο, το Γιάννη Σμυρναίο, τον Πρίτανη του ήχου, που με αυτή την ευκαιρία ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά. Κολοβάκια καλή αρχή, έλεγε τότε ο Θάνος Μικρούτσικος, και στο τέλος είχε και ένα υστερόγραφο. Μην ξεχάσετε το μέλι και τον τραχανά που μου υποσχεθήκατε.

Μανώλης Χατζημανώλης, έρωτας για την Άφητο. Το τραγούδι αυτό του 1998 του Κώστα και του Χρήστου Κολοβού. Η παραγωγή ήταν του Θάνου Μικρούτσικου. Μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν και στο λογότυπο στο οποίο ήταν υπεύθυνος τότε ο Θάνος ο Μικρούτσικος, στο His Master's Voice, με το κλασικό σηματάκι, με το γραμμόφωνο και το σκυλάκι μπροστά από το χωνί του γραμμοφώνου. Χαιρετισμούς να στείλω και στη Γεωργία. Λέει αξιοθαύμαστο που θυμάστε τόσες λεπτομέρειες. Εντάξει, για πόσο καιρό ακόμα, Γεωργία μου, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, με κάποια κομμάτια λέει της εκπομπής μας φτιάξατε τη διάθεση. Εγώ θα προσέθετα ότι με κάποια άλλα όχι. Αλλά μοιραίο είναι αυτό μέσα σε μια εκπομπή. Δεν μπορεί να είναι όλες οι πτυχές μιας εκπομπής μέσα στην καλή χαρά. Μπορεί όμως να είναι μέσα στα χρώματα και στα αρώματα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο σπουδαίος ποιητής Μιχάλης Κατσαρός, μέσα από τη φωνή του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι και σε διάρκεια και σε σημασία, πραγματικά από τα πολύ σπουδαία τραγούδια που έχει πει στα τελευταία του ο Δημήτρης Μητροπάνος, «Ζωή Νταλίκα Κόκκινη» του Σταμάτη Κραουνάκη. Στη Διαπασόν ήταν το άλμπουμ και στη Διαπασόν το ακούμε ένα τέτοιο τραγούδι. Τόσο σπουδαίο όσο σπουδαία ήταν και μια φορά και έναν καιρό «Μια κίτρινη πόλη». Του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου πριν από 50 χρόνια.

0: Αυτή η κίτρινη πόλη πριν από 50 χρόνια του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εντάξει, σήμερα δεν είναι κίτρινη η πόλη, είναι μάλλον προς το γαλάζιο. Αφήσαμε τον γκρίζο, πιάσαμε λίγο το γαλάζιο, ξαναγυρίσαμε στο κίτρινο. Γενικότερα σήμερα το άλμπουμ του Σαββάτου ήταν γεμάτο χρώματα, αλλά ήταν χαρούμενα, αλλά ήταν λίγο πιο μελαγχολικά. Ναι, προς το τέλος μας βγήκε ένα πιο βροχερό κλίμα για κάποιο λόγο. Αλλά αυτή είναι η γοητεία του ραδιοφώνου, να σε πηγαίνει μόνο του, να μην το πηγαίνεις εσύ. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Αύριο Κυριακή, λίγο διαφορετικά. Λίγο πιο απαλά, λίγο πιο...
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
2: τα
1: εποχή.
2: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Ακού Κόσμος 938.

Από δίσκο του 1993 σε μουσική του Μιχάλη Καπούλα, στίχους της Μαριανίνας Κριεζή για τη φωνή της Ελένης Δήμου. «Η ζωή είναι γυναίκα», ο τίτλος, και ένα από τα τραγούδια εξέφραζε απορίες, προβληματισμός. Πώς να το πει στο μια τσαχπίνα μαυρομάτα, στα γαλλικά τα σαλονάτα, δεν μεταφράζεται, σου λέει ο καημός γερμανικά. Με αυτό το σκεπτικό, το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε, λέει, ομόφωνα πριν από λίγες μέρες απόφαση, με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την ημερομηνία, το 1857, έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσιος Σολωμός. Με το σκεπτικό, αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και πάμε να δούμε του λόγου του αληθές, μέσα από τραγούδια. Ελληνικά που υπέφεραν μέσα σε στόματα ξένων. Ελληνικά τραγούδια τα οποία τα είδαν κάποιοι δημιουργοί κάπως αλλιώς. Γλωσσικές περιπέτειες. Όλα αυτά εδώ μέχρι τις 12, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Ορφέας Περίδης. Από το 1996 και το δίσκο «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς», εκείνο που έλεγε «Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα και από rock and roll τα κάνω τσάμικα». Την αντίστροφη διαδικασία ακολούθησε ο Μπρένταν Πέρι, ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dead Can Dance, ιδιαίτερα αγαπημένων στην Ελλάδα. Το 2020 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με ελληνικά, ελληνικότατα, ρεμπέτικα τραγούδια, με αγγλικό στίχο. Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground, τραγούδια της απογοήτευσης. Μουσική από το ελληνικό underground. Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια, αγγλικός ο στίχος, κάποιες λέξεις υποχρεωτικά μετάφραστες. Καλή ώρα. Στο παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πώς να το πεις τον Μπουζούκι, πώς να την πεις την Μπενιά, πώς να την πεις τη Ζεμπεκιά. Παρέμειναν όσοι είχαν.

Με έδρα τη Γλασκόβη, η Franz Ferdinand, με ελληνικής καταγωγής ηγέτη τον Άλεξ Καπράνο, πορεύονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2025 κυκλοφόρησαν ολοκένουριο δίσκο, τίτλος The Human Fear. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια του δίσκου έχει τίτλο Black Eyelashes, μαύρες βλεφαρίδες. Εμφανέστατες οι επιρροές από το ρεμπέτικο τραγούδι. Εμφανείς οι επιρροές και στο στίχο, με πολλές εμβόλυμες ελληνικές λέξεις, κάποιες στα όρια της ασυναρτησίας. As I walked through Κολονάκι and the scent of Πορτοκάλι και πάει λέγοντας.

Μπάντα από την Αριζόνα με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 80, η Mr. Mister. Ένα Mister ολόκληρο, ένα στη συντομογραφία του. Μία από τις επιτυχίες τους, το Κύριε, Κύριε Λέισον, το 1986. Ελληνικό, ελληνικότατο. Φυσικά από τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε ελληνική επιρροή. Τουλάχιστον άμεση. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Με τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο. Κυρίως στην pop μουσική. 1993 κυκλοφορούσε ο δίσκος του Lenny Kravitz Are You Gonna Go My Way. Μεγάλη επιτυχία. Το ομότιτλο Κάπου θα μένω. Προς το τέλος του δίσκου ένα τραγούδι για την ελευθερία. Με την ελληνική λέξη. Κάπως τραπατσαρισμένη. Με αγγλική ή μάλλον αμερικανική προφορά. Ελευθερία ή ελευθερία.

Είναι 1990 και ο Γιάννης Μιλιώκας κυκλοφορεί τον πολύ πετυχημένο δίσκο «Γκρέκο Μασκαρά». Από εκεί κάνει αίσθηση το ομότιτλο τραγούδι. Ελληνικές λέξεις, ή στο περίπου τουλάχιστον, κάποιες επινοημένες με ιταλική προέλευση. Κάποιες ατόφιες ιταλικές. Κάποιες παραπέμπουν. Απλώς το νόημα σαφές. Δεν χρειάζεται υποτιτλισμό, δεν χρειάζεται μετάφραση. Τσίρκο παράγκα φίλμα Γκρέκα, τέμπο μουργέλα Αγκαρία. Και πάει λέγοντας.

λιγότερο αφεσιόδοξη και ισοπεδωτική με την ελληνική πραγματικότητα, κάποιοι ξένοι που ζουν και δημιουργούν χρόνια εδώ. Καλή ώρα, ο Ντανιέλ Αρμάντο από το σχήμα των Απορριμάκ. Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί δραστηριοποιούνται από το 1983, παρακαλώ, και το 2013 κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι έκπληξη. Mi último tango en Atenas. Ποιο είναι το πέρατο κόλπο? Ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά.

23 Απριλίου του 2021 έφυγε από τη ζωή η Ιταλίδα Μίλβα. Τεράστια καριέρα, τεράστια η απήχηση και στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Το 1994 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τα περισσότερα δεύτερες εκτελέσεις με ιταλικό στίχο, ένα καινούριο πρωτότυπο σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα ελληνικά, με τη Μίλβα να τα καταφέρνει οριακά επαρκώς. Εκείνο που έλεγε, θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.

πτήση για Βουδαπέστη με τον Τζον Ντέλουσα, ή πιο σωστά Ντέλουσα Τζον, αφού στην Ουγγαρία τα επώνυμα προηγούνται του μικρού ονόματος. Ο Ντέλουσα Τζον, με συμμετοχή στη Eurovision πίσω στο 1996 για λογαριασμό της χώρας του, με ελληνοαλβανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και πίσω στο 1979 είπε να τις τιμήσει με ένα τραγούδι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, 10 μέτρα πάει και πέφτει, με ελληνικό τίτλο. Ούτε αυτό ακριβώς. Νίκα, σε περιμένω. Όλο το υπόλοιπο στα ουγγρικά το έκανε ελληνικό. 2 χρόνια μετά, ο Γιάννης Κατέβας, σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ως «Να μ' αγαπάς τώρα».

θρύλος του ιταλικού τραγουδιού και η Μία Μαρτίνη από μουσική οικογένεια. Η αδερφή της, η εξίσου πετυχημένη τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ. Η Μία Μαρτίνη με το άδοξο και πρόωρο τέλος στα 47 της χρόνια, πίσω στο 1995. Μία πολυσχηδής μουσική καριέρα, στίχοι που άγγιζαν θεματολογίες πέρα από το ερωτικό τραγούδι, μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία, μίλησε για τη θρησκεία, μίλησε για τη θέση της γυναίκας, μίλησε για τόσα πράγματα και η ιταλική μουσική σκηνή της το ξεπλήρωσε. Πώς, βγάζοντας μία συλληπτή φήμη, ότι ήταν κακότυχη, ότι έφερνε χρουσουζιά όπου πήγαινε. Αυτό τη στήχησε σε καριέρα για πολλά χρόνια. Επανέκαμψε όμως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, πίσω στο 1974, από το δίσκο Επρόπριο Κομε Βίβερε, ένα τραγούδι στα ελληνικά, που λέει ο λόγος σε στραπατσαρισμένα ελληνικά. Αγάπη μου, ο τίτλος, το έκανε ελληνικό λίγα χρόνια μετά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος δασική υπηρεσία και διαχείριση δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθη Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: 1962, φρέσκος ο απόϊχος της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας του «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλιντα Σεν και του ομότιτλου τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη. Τα παιδιά του Πειραιά, αλλιώς Never on Sunday, αμέτρητες οι επανεκτελέσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πιο στάνταρτ αυτή στα αγγλικά ως Never on Sunday, ένας σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, ο Άντι Βίλιαμς, αποφάσισε να το πει στα ελληνικά, παρακαλώ, σε τρίτο πρόσωπο. Πήγαινε έτσι.

0: Ο Βάσο Μάρκο ή Βάσο Μαρκό, κατά κόσμο Μαρκόπουλος, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με γονείς μετανάστες στη Γαλλία στα χρόνια του 50, με μεγάλη μουσική καριέρα αυτός και τα αδέρφια του, ήταν μάλιστα η βασική φωνή της ορχήστρας του Ζακ Ελιάν. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 60 είδε κάπως έτσι ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την κινηματογραφική Στέλλα του Μιχα.
1: Κόσμος 938.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
7: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
8: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
7: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
8: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
7: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
8: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθέσεων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

Ήταν 1936 όταν ο Νίκος Γούναρης, σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, καυτηρίαζε τη μάστιγα της ξενομανίας. Για αυτούς που προφορά αλλάζονται και αντισκαμπάζουν τα ελληνικά καλά-καλά και παίζουν στα δάχτυλα το How do you do, my dear και το Mil Pardon. Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τη Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και ένα μπουκέτο τραγούδια με αφορμή την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO. Καλησπέρα και πάλι.

σου. Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Σου. Μετά με το μπλάκ στο και ζαργάνα και γλωσσά.

0: κάνουμε με το πλάκ στο χέρι γάνα και γλωσσού. Κι όλοι τα κάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Περί ξενομανίας ο λόγος και δεν γίνεται να μην κάνει στάση κανείς τη Ματάμ Σουσού, τη μυθική πια ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά, που ξεκίνησε το 1939 από ευθυμογραφήματα στο περιοδικό Θησαυρός, έγινε βιβλίο, έγινε θεατρική παράσταση, έγινε ταινία το 1948 με τη Μαρίκα Νέζερ, χαμένη, δεν σώζεται καμία κόπια, έγινε ραδιοφωνική σειρά με τη Γεωργία Βασιλιάδου, έγινε δύο φορές τηλεοπτική σειρά, μία με την Άννα Παϊτατζή και μία με την Άννα Παναγιωτοπούλου, και επιβιώνει μέχρι σήμερα. Χαρακτηρίζει μία ολόκληρη νοοτροπία και ένα ολόκληρο γλωσσικό κομφούζιο. Ελληνικά, γαλλικά, απρεμιντή, σουαρέ και κάμποσα τέτοια, μπλεγμένα. Κομφούζιο και το επόμενο, με ελληνικά και αγγλικά. Αλλά αυτό τουλάχιστον είχε λόγο.

Οι περιπέτειες μιας μικρής η οποία θαμπόθηκε από το γρήγορο αυτοκίνητο και την πήγανε μια βόλτα, ένα ride για την ακρίβεια, αλλά προχώρησε παρέκκι και έπεσε στο μιστέκι. Τα υπέροχα ελληνοαμερικανικά της ομογένειας εκεί στα χρόνια του 40 και του 50, τα οποία έγιναν τραγούδια. Εν προκειμένου, το μιστέκι ανήκει στον Αργύρη Γιαμπουράνη, ηχογράφηση του 1949. Πιο διάσημο ίσως ένα άλλο. Εκείνο που έλεγε «Γιατί γλυκό μου sweetheart, γιατί να με πληγώνεις τόσο hard» σε επανεκτέλεση, όπως το είδε το 1995 η Café Aman America Orchestra. Και έγινε και επιτυχία, έτσι,

από τον κινηματογράφο το επόμενο από το «Όταν λείπει η γάτα» του 1962 σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και σενάριο του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Το ίδιο δίδυμο στους στίχους, σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη, η ερμηνεία του Γιάννη Βογιατζή, σε ταχύρυθμα ξενών γλωσσών για το «Σ' αγαπώ» σε όλες τις γλώσσες. «Σ' αγαπώ» ελληνικά, «Ιωτε άμω» ιταλικά, «Ζε βουζέν» φραντσέζικα, «I love you» εγγλέζικα και «Ich liebe dich» και «Ιωτε άμω» και «Για χαμπίμπι», όλα θα τα μάθουμε. Ήταν αυτό.

στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με γλωσσικές περιπέτειες. Ταλαιπωρημένα ελληνικά, ταλαιπωρημένα αγγλικά σε ελληνικά τραγούδια. Αυτό τεράστια επιτυχία από το 1977 με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Ο Μάριος Ποντίκας υπέγραφε τους στίχους, ο Αργύρης Κουνάδης τη μουσική. Η νομιμοποίηση, η δόξα του ελληνικού καμακιού. Εκείνο που έλεγε: έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα εμείς, τι θα κάνετε το βράδυ, do you like mademoiselle the Greece. Συνέχεια, λιγότερο γνωστό τραγούδι, γνωστός ο τραγουδιστής. Ήταν μάλιστα ο πρώτος διδάξας ενός κλασικού λαϊκού τραγουδιού από τα χρόνια του 70, το «Όλες είσαστε ίδιες» ή «Όταν ήμουν παιδί», ο «Λόγος για τον Φώτη Στασουλάκη», από προσωπικό του δίσκο του 1979, σε δική του μουσική και στίχους. Εκείνο που λέει «Μη θες να μάθεις γαλλικά, ασεγεβού όταν θα λες να μάθεις πρώτα να το λες, να το προφέρεις, για μάθε πρώτα ελληνικά και άφησε τα γαλλικά, μην υποφέρεις».

ήταν 1958 και σε δίσκο 78 στροφών έσπαγε πλάκα ο Μανώλης Χιώτης με τα ιταλικά του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Εκείνο που έλεγε «Ήθελέστα και παθέστα, φινίτολα μουσικά, πασάτολα φιέστα».

Μία μεγάλη δόξα του ιταλικού τραγουδιού στα χρόνια του 50 και του 60 την έλεγαν Νίλα Πίτσι. Έχει και δύο αξιοζήλευτα ρεκόρ. Καταρχάς, ήταν η πρώτη νικήτρια του πρώτου φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, πίσω στο 1951, ενώ το 1952 είχε την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Το 1958 είπε να μας επισκεφθεί. Μουσικά, είπε να τραγουδήσει στα ελληνικά, παρακαλώ, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, το περίφημο Αφού το θες. Δεν τα πήγε κι άσχημα.

Γαλλοϊταλίδα η επόμενη και πολυτάλαντη, η Κατερίνα Βαλέντε. Ήταν τραγουδίστρια, ήταν χορεύτρια, ήταν κιθαρίστρια. Μιλούσε 6 γλώσσες, τραγουδούσε σε 13, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Το 1961, σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το «Ο έρωτας που μ' άκουσε».

0: Πολυτάλαντος τραγουδιστής και μουσικός της jazz, ο Slim Gaylord. Ήξερε πιάνο, ήξερε κιθάρα, ήξερε σαξόφωνο και είχε και μια μυθιστορηματική ιστορία. Στα 12 του χρόνια, λέει, ταξίδεψε με τον ναυτικό πατέρα του μέχρι την Κρήτη. Και φεύγοντας τον καράβι, με κάποιο μυστήριο τρόπο, τον ξέχασε εκεί. Έμεινε εκεί 4 χρόνια. Με έδρα την Κρήτη, ταξίδεψε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Έμαθε τις γλώσσες τους και κάποια τραγούδια σίγουρα. Όπως καλή ώρα, το Σμυρναίκο, τι σε μέλιες ένανε. Τόσο πολύ του έκανε εντύπωση που το 1946 πάτησε σε αυτό το τραγούδι για να βγάλει ένα δικό του, με πειραγμένα ελληνικά. Πήγαινε έτσι.
1: Τι σε μέλισσε να ναι, τι που μαρ' εγώ, καλά σε λέει.

η μελακρινό κι απ' το κορδελιό. Ω, τι σε μίλησε να με. Rip it out! Ah, TV mama, wow, wow. Green's

0: που είμαι στην Κρήτη. Τα ομίλω, ομίλω ελληνικά.
1: Ελλάς, Ινδία, Ισπανία, συμμαχία το επόμενο. Από πού να το πιάσεις. Από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από ταινία του Ινδικού σινεμά, τον Αλίτη της Βομβάης, με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Ναργκής. Το άκουσε, λέει ο Καζαντζίδης, και ενθουσιάστηκε με τη μουσική, ειδικά με ένα θέμα. Πήρε στίχους από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν κούμπαναν καλά. Το έδωσε στο μαέστρο Θόδωρο Δερβενιώτη. Αυτός το πείραξε, το έφερε μια χαρά. Έτσι γεννήθηκε η μυθική Μαντουμπάλα, φόρος τιμής σε μια άλλη μυθική πρωταγωνίστρια του Ινδικού σινεμά. Πάνω από 100.000 δίσκοι 45 στροφών στην εποχή του, ταξίδεψε μέχρι την Ισπανία. Το άκουσαν οι Los Españoles, συγκρότημα από την πόλη της Ποντεβέτρα, στον Ατλαντικό ωκεανό. Το κυκλοφόρησαν το 1961 σε προσωπικό τους δίσκο, στα ελληνικά και όχι άσχημα, και σε ρυθμό τσα-τσα.

Για το παιδί και το δελφίνι του 1957 τα έχουμε ξαναπεί. Η πρώτη ταινία που έβαλε την Ελλάδα στο χάρτη του Hollywood, με γυρίσματα στην Ήδρα, με τη Σοφία Λόρεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα της ο Άλαν Λαντ, ένα χρυσό άγαλμα, μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας και το πασίγνωστο τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» και την τέννιση πρώτη διδάξασα από το 1955. Είπε να το πει και η Ιταλίδα Σούπερσταρ, παρέα με τον Τόνι Μαρούδα.

Πράσινη ιστορία η επόμενη. Κρατάει από τη λογοτεχνία, από τους Μοϊκανούς των Παρισίων του Αλέξανδρου Δουμά του 1854. Σήμαινε αναζητήστε τη γυναίκα. Για όλα αυτά η γυναίκα. Για κακό και για καλό. Τις περισσότερες φορές για κακό. Τουλάχιστον έτσι το είδε ο Βασίλης Τσιτσάνης πίσω στο 1948 σε τραγούδι που ο μύθος τουλάχιστον θέλει να το έγραψε για τη Σοφία Βέμπο, αλλά δεν την άφησε η εταιρεία της να το πει. Έτσι το είπε μόνος του ο δημιουργός παρέα με την Ελένη Λαμπύρη ή η Έλσα Λάμπο. Ευρηματικότατη σημειοκαταληξίες και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάμ και δεν έχουμε το σήμερα να φάμ και στην ψάθα κακομύριδες ψοφάμ, σερσέλα φάμ, για όλα αυτά η εκείνη.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Τότε...

Περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας χωρίς μια μνήμα στα τουρκικά δεν γίνονται. Οι περιπέτειες της όμορφης Σεράχ, αυτές που μόλις τελείωσαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου από το 1951. Ο μύθος λέει ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης το προόριζε και αυτό για τη φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ασόψεται όμως η δισκογραφική εταιρεία που είχε αντίθετη γνώμη. Εδώ περνάει το Έγγιουλε Χολσόν. Κοινός, καλός να γίνει. Σε καλό να μας βγει. Συνέχεια με Πέρα για Πέρα κλασικό τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου από το 1948. Ο περίφημος Καϊξής, γνωστός και από την εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου από το 1982. Γκέλ γκέλ Καϊξή, για βας, κοινός, έλα έλα βαρκάρι, σιγά σιγά. Τι ήθελε εδώ ο δημιουργός, να μισθώσει ένα καϊκι και ένα κοπηλάτι για να κλέψει μια ωραία κοπέλα. Τι λένε οι γνώστες, ότι ο στίχος προέρχεται από μια οπερέτα του 1880 παρακαλώ, αρμένικης προέλευσης. Το τραγούδι είναι αυτό στην εκτέλεση του Μπάμπι Γκολέ.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίνδου. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακευτικά.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
6: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
5: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
3: Rodion τι?
4: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Διαγωνισμός 938.
1: J-Lo, για τους νόημας, ναι. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
5: χοιρινό σουβλάκι ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό.
4: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,75.
5: Red Bull κουτί 250 ml μόνο 86 λεπτά.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια Limburg κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
4: Βούτυρο Ecte Butter κουτί 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια μόνο 7,45 το κιλό.
5: Γαρίδες Jumbo 2,4 νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
4: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
3: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Λίγκλ. Γιατί αξίζει.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
8: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
2: Λίπτον Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Not Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
11: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
10: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
11: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
10: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
11: Ηλιέλαιο Papas Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
10: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
11: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
10: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
14: μαμά,
12: της στέκι.
14: Μαμά! Ο Μπέμπης περπάτησε!
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ελισό, Ηρακλειδών 77.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαίρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς?
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: Άντε,
3: δικό της θέση.
5: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
4: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3 επί 70 γραμμάρια ή σε νερό 3 επί 80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Κόσμος 938.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.